0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και

0: Ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

σε κάτι τους φταίξα. Οι ευαισθητοί συνεχίζουν, μα οι δυνατοί δεν αντέξαν.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
3: Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
4: Και βγαίνει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
1: Ίσως να κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
1: Κάτι πιο αγνό.
0: Σέβομαι ο Θεού αγνωστού.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.

I really hate that guy, Chair.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: The smoke comes out of Daddy's cigarette, but it never goes back in. We cannot go back.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ξεκαθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Τι ωραίες μουσικές. Τι ωραία μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο κύριος GM. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Mac No Rebound για την φετινή σεζόν. Για την εφετινή σεζόν. Πρώτη φορά που εγώ βρίσκομαι πίσω από την κάμερα. Ακόμα δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Πρώτη φορά που είμαστε με αυτό το.
0: Με αυτό το setup.
1: Γραφείο.
0: Ναι, με αυτό το setup.
1: Με αυτό το
0: υπέροχο εδώ το πράγμα που έχουν κάνει δύο πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι, πραγματικά.
1: Συναρπαστική δουλειά.
0: Ναι, ακόμα. Φίλε, δες εδώ, ανατρίχιασα. Δηλαδή, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει εγώ το καινούριο το στούντιο. Είναι πραγματικά η πρώτη φορά που κάνω.
1: Όντως.
0: Βγάζω εκπομπή από εδώ. Ναι. Είπαμε ότι θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Το γρασί θα φύγει από εδώ, θα βάλουμε ένα πινακάκι.
1: Μπάσκετ.
0: Ένα πινακάκι μπάσκετ, θα το παραγγείλουμε. Να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, να το βγάλω από μέσα μου.
1: Δώστε.
0: Επειδή μεσολάβησε και πολύ καιρό από την τελευταία εκπομπή, θέλω να δώσω το δικό μου rest in peace στον τεράστιο Γιώργο Μαζονάκη. Να πω ότι πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ και θα σου πω, φίλε, γιατί στεναχωρήθηκα. Βασικά θα σου πω γιατί είμαι μεγάλος καραγκιόζης. Όχι ότι δεν το ξέρετε ήδη, αλλά γιατί είμαι μεγάλος καραγκιόζης, γιατί έλεγα τόσα χρόνια, από όταν ενηλικιώθηκα, ρε παιδί, δηλαδή μέχρι τώρα, 8 χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα πάω να δω Γιώργο Μαζονάκη από κοντά στα μπουζούκια. Και δεν πήγα ποτέ, και τώρα σίγουρα δεν θα μπορέσω να πάω. Και πραγματικά νομίζω θα το μετά.
1: 80 χρόνια θα πας.
0: 80, σιγά. Σιγά μην περάσω. Σιγά μην φτάσω τα 106. Αυτό βασικά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου και να πω ότι. Να. Πώς το λένε. Να εκπληρώνετε τέλος πάντων τους στόχους που βάζετε αυτούς. Γιατί μετά θα το μετανιώνετε μια ζωή. Με το 3310 τραβάτε βίντεο, αδέρφια.
1: Με λίγα λόγια, να μην αφήνετε τίποτα για αύριο που μπορείτε να κάνετε σήμερα.
0: Ναι. Όχι, γιατί ρε αδέρφια με 3310, εσύ είσαι, έχουμε πάρα πολύ καλή κάμερα.
1: Εγώ πάντως μας βλέπω μπομπά.
0: Και εγώ μας βλέπω πολύ καλά εδώ στο
2: μόνο. Άλλαξε κάτι από χθες. Τι
0: όχι,
2: κάμερα, δηλαδή. Είναι ίδιες ρυθμίσεις.
0: Ναι, αυτό δεν έχει
2: τι
0: αλλάξει.
2: Συνέβη, μήπως.
0: Τίποτα. Αδερφέ, πάτε το γρανάζακι πάνω
2: μήπως
0: δεξιά
2: το
0: και βάλε.
2: Να είναι εκτός, ναι. Θα το φτιάξω κι αυτό. Αλλά ναι.
0: Α, έχω μια εικόνα για το ποιος μπορεί να φταίει για το focus κάθε δίπλα σου. Αλλά δεν πειράζει.
1: Τι έκανες, μαλάκα.
0: Όλα καλά, θα το στρώσουμε. Λοιπόν.
1: Πότε πέρασαν δύο εβδομάδες.
0: Φίλε, ναι, και δύο εβδομάδες στις οποίες είχαμε πάρα πολλά. Έχουμε αρκετά έτσι να πούμε. Mm-hmm. Αλλά ναι, συνεχίζουμε κανονικά, κύριε Χολύπτα, μας δεν χωνόμαστε. Έχουμε βάλει και το φιλικό να βλέπουμε πάνω με την Μπόρατ Τσάτσακ.
1: Τσάτσακ.
0: Νομίζω έτσι λέγεται. Η σερβική ομάδα, Μπόρατ Τσάτσακ.
1: Με την Μπόρατ, τέλος πάντων.
0: Με την Μπόρατ, γενικότερα.
1: Μπόρατ Μπάνια Λούκα. Εκεί θα παίζουμε Ευρώπη του χρόνου, Conference League.
0: Άλλαξαν τα μούτρα. Ναι, γενικά να πω, ξέρεις, φίλε, τι με στεναχωρεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι αλλάξαμε στούντιο. Τι μου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό.
1: Τι.
0: Ότι πλέον η μοναδική παραφωνία είμαι εγώ, ρε φίλε. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς. Γιατί
1: εμένα,
0: έτσι
1: εμένα μου λείπει η ζωγραφιά πίσω, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπω το background και το βλέπω με τη ζωγραφιά.
0: Ναι, νομίζω, αδερφέ, τώρα πρέπει να μας βλέπεις αρκετά καλύτερα.
1: Ορίστε. Αυτό το κλέψαμε από κάτι παιδάκια στην Ερυθρέα. Δεν είναι κάτι.
0: Μάγκες, ξέρετε τίποτα για Χαριλάου. Παιδιά, θα βγει επίσημη ανακοίνωση. Γενικά.
2: Ξέρουμε απαγόρευση. Οκ,
0: okay, εντάξει. Ναι, αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι απαγόρευση. Απλά επειδή και την προηγούμενη φορά βγήκε απαγόρευση και μετά αναιρέθηκε απαγόρευση. Θα μου πει αυτή τη φορά είναι απαγόρευση από την αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, παιδιά, περιμένουμε μέχρι να βγει κάτι επίσημο. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τώρα.
1: Πιστεύω σπάνια περίπτωση του.
0: Θέλω να κάνεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τέλεια.
1: Πολύ σπάνια περίπτωση του να μην αφήσει ο ένας και μετά να πει ο άλλος. Οκ, θα το κάνετε.
0: Σήμερα η Τζίκη, αδερφέ, δεν έχει προκριθεί ακόμα. Θα τα πούμε. Η Τζίκη συμμετέχει σε ένα τουρνουά το οποίο θα βγάλει τον, αυτόν που θα παίξει ο ομίλους του BCL. Έχει κάνει δύο νίκες, έχει μπει στο τουρνουά των 16 ομάδων. Πρέπει να κάνει άλλες δύο. Τώρα θα παίξει ημιτελικά. Αυτή που ήρθε σίγουρα στον ομίλο μας είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία έπαιξε το τουρνουά των 8 και αποκλείστηκε. Έχασε.
1: Έχασε το πρώτο μάτς.
0: Έχασε το πρώτο μάτς και έχασε επίσης και η Würzburg από τη Manchester Basketball, η οποία επίσης θα διατηρήσει τη θέση στον ομίλο μας.
1: Άρα τώρα περιμένουμε την Τζίκη.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Τζίκη. Εγώ ιδανικά θέλω να σηκωθεί να φύγει. Δεν τη θέλω καθόλου. Δεν τη θέλω καθόλου. Δεν τη θέλω καθόλου.
1: Λαρεμοντάδα μυρίζει, φίλε.
0: Τι εννοείς?
1: Παρούτι.
0: Α,
1: εκδίκηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες να το πάρουμε από τα φιλικά?
1: Θέλω να το πάρουμε το φιλικό με τη Λάρνακα.
0: Ωραία, ξεκινάμε με το φιλικό από την ΑΕΚ. Ξεκινάμε το φιλικό από την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία πάει να κάνει το back to back to back, δηλαδή να γίνει τρίτη χρονιά.
1: Τραγούδι του Σάσκετ είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι τσαϊδίες εσύ άκους. Η οποία πάει να κάνει το, ναι, να πάρει το πρωτάθλημα για τρίτη σερή χρονιά. Φέτος στην Κύπρο μάλιστα αυξήθηκαν και οι ξένοι, γίνανε 6.
1: Γιατί αν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το σχολιάσω, άστο.
0: Όχι. Ναι, εντάξει, κακά τα ψέματα. Δυστυχώς το Κυπριακό. Οι Κύπροι μπασκετμπολίστες ακόμα δεν είναι σε.
1: Εμείς μία ομάδα υποστηρίζουμε.
0: Πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Άλλη λέμε σου έτσι. Παίζει ο Σινσιέρ Κάρι από φέτος.
0: Α,
1: μεγάλη
0: σωστά.
1: Παιχτάρα.
0: Σωστά, σωστά. Γενικότερα ένα φιλικό το οποίο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να βγάλει συμπεράσματα. Γενικότερα, εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η θέση μου όσον αφορά τα φιλικά είναι, είναι ότι τα φιλικά υπάρχουν μόνο για να βγάλει συμπεράσματα και για να εντοπίσει πού υπερτερεί και πού υστερεί γενικότερα σαν ομάδα.
1: Να διορθώσει, τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Δηλαδή, για μένα, κάποιο ο οποίο έχει κερδίσει όλα τα φιλικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τη μετέπειτα πορεία του στο πρωτάθλημα. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και τα φιλικά είναι sprint 50 μέτρων, δεν είναι τίποτα.
1: Ζεσταματάκι. Είναι σαν να βάλεις όλα τα τρίποντα στην προπόνηση.
0: Πού είναι ο Πλωμαρίτης? Ο Πλωμαρίτης αυτή τη στιγμή είναι στη μέση της Βαλτικής θάλασσας. Μας έχει βάλει σε κάτι monitor που έχει στα πλοία για να μας βλέπει. Οπότε, ναι, αν ακούσετε τίποτα περίεργο, σπύρωστε.
1: Άμα βαρέσει του Τούκα.
0: Ο baby τη κάνει να μοιάζουν too basic. Λέει, νομίζω αυτό είναι για σένα
1: είναι
0: το.
1: Για μένα, δικό okay, μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι άλλο τραγούδι από αυτό που είπα.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Από Σουηδία. Καλησπέρα και στη Σουηδία.
0: Α, Λεμεσού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ομάδα στη Λεμεσό. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω σε αυτό που λέγαμε για να μην.
1: Για το φιλικό.
0: Να κάνουμε και τη ζωή του editor μας πιο εύκολη. Λοιπόν, ένα φιλικό το οποίο βοήθησε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι να σηκώσω και τα στατιστικά που τα έχω εδώ πέρα. Γενικά θα με συγχωρήσετε, θα κοιτάω αρκετά το κινητό μου γιατί όλες μου οι σημειώσεις είναι εδώ. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς λόγω δουλειά.
1: Τζενζί, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά.
0: Δεν είναι τζενζί, αδερφέ. Δουλεύουμε και δεν πρόλαβα να τα κάνω σημειώσεις.
1: Αλλά τα έχουμε όλα εδώ.
0: Λοιπόν, ναι, δακρύσαμε. Λοιπόν, 89-73 το συνολικό το σκορ με πρωταγωνιστές του Ηρακλή. Το μάλλον ένα από τα φετινά που λένε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βασικά, γενικότερα με πρωταγωνιστές του παίκτες οι οποίοι περιμένουμε φέτος να τραβήξουν το κουπί. Λεκιού, Διαρά, Μέλβιν, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Αρνόκουρος, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Γενικά, ναι, άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι.
1: Είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε Πέμπτη να χωνεύουμε. Συνεχίζουμε.
0: Πάρα πολύ καλό Γερό Αρνόκουρο. Έτσι, ένα παίκτη ο οποίο φάνηκε να προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα στα δεδομένα τη Α1. Ένα παιδί το οποίο τον είδαμε να έρθει πολύ διαφορετικό συγκριτικά με το πώ τελείωσε πέρσι τη σεζόν στην Α2. Αρκετά εμφανώ πιο αδυνατισμένο και πιο γυμνασμένο. Ένα παίκτη ο οποίο φαίνεται να ακούει κατά γράμμα τι οδηγίε του coach Λούκιτ. Παρόλο που υστερεί σε ύψο σε. Σύγκριση με τα περισσότερα πεντάρια της GBL, είδαμε ένα παίκτη ο οποίος έχει πάρα πολύ δύναμη, ένας παίκτης ο οποίος μαρκάρει αρκετά έξυπνα και δεδομένου του όγκου του και της θέσης του, κινείται πάρα πολύ έξυπνα σε όλο το μήκος του ζωγραφιστού. Τον είδαμε μάλιστα πολλές φορές να ανεβαίνει στην κορυφή για να βοηθάει και με screen και κόψιμο μέσα και με screen στο οποίο κάνει ένα fake κόψιμο, ξαναβγαίνει έξω περίπου στο ύψος της βολής, παίρνει πάσα. Και ανοίγει χώρους για την ομάδα, κάνει kick-out passes στη γωνία κλπ.
1: Θα σας συμπληρώνω με τις kick-out passes. Ναι. Οι οποίες, αν η kick-out pass βγαίνει στον Melvin, είναι 3 πόντοι κάθε επίθεση.
0: Ναι.
1: Αν ρε παιδί μου, ναι, μπει ο Αρνόκουρος ή ο Χιψή, Χάτσον, Χόρχλερ, οποιοδήποτε μέσα και βρει τον.
0: Sorry, καθόμουν σαν στραβοχημένος Λουκουμάς.
1: Και βρει τον Melvin σε κάποια γωνία ακροβολισμένος, ο οποίος έχει ξεχαστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
0: Ναι, γενικά φαίνεται ότι μία από τις καλύτερες φετινές κινήσεις συγχωρείτε, που έκανε ο Ηρακλής είναι ο Cleveland Melvin. Ένας παίκτης ο οποίος επειδή ήξερε και το πρωτάθλημα και το γήπεδο, δεν χρειάστηκε απόλυτος καθόλου χρόνο να προσαρμοστεί.
1: Και παρά την ηλικία του.
0: Και παρά την ηλικία του, ναι, που για όλους ήταν λίγο έτσι ένα κομμάτι το οποίο έφερνε έναν αμυδρή σκεπτικισμό. Αμυδρό. Τέλος πάντων, ναι.
1: Μας κατάλαβαν.
0: Ναι, είδαμε ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά έχει ταυτιστεί με την ευθύνη του ηγέτη, παίρνει πάνω του επιθέσεις, παίρνει έξυπνες επιθέσεις κυρίως, δεν τις τραβάει από από τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ εύστοχος σε ελεύθερα σουτ μέχρι τώρα. Νομίζω είναι και ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής σε μέσο όρο στα φιλικά.
1: Ναι, με 18
0: που παίξαμε.
1: 17, κάτι.
0: Ναι, 17, κάτι εγώ θυμάμαι.
1: 6, κάπου εκεί. 17 τέλος πάντων.
0: Γενικότερα θα χρειαστεί να τραβήξει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και αρκετές ευθύνες στην επίθεση φέτος ο Μέλβιν. Όχι ότι είναι κακό. Απλά αυτό προϋποθέτει ότι δεν έχει την πολυτέλεια να είναι ο Μέλβιν σε κακή ημέρα.
1: Εντάξει.
0: Ή την δηλαδή, έχεις υπό προϋποθέσεις.
1: Άλλο να είναι σε κακή ημέρα και άλλο αν τον κλείσουν πολύ, αναγκαστικά θα ανοιχτεί χώρος για κάποιον άλλο.
0: Να τον κλείσεις. Όσο μπορείς να κλείσεις τον Μέλβιν, ρε παιδί.
1: Πάντα σε κάθε μάτσα έχεις 2-3 που σκοράρ και έναν που θα είναι πιο κοντά σε αυτό το μάτς. Στο επόμενο μάτς θα είναι ο άλλος πιο κοντά στους σκόρερ σου.
0: Ναι.
1: Και έτσι πάει γενικά.
0: Ναι. Ωραία. Ξέρεις πώς θα το κάνουμε. Θα το πιάσουμε λίγο παίκτη-παίκτη και για την ΑΕΚ και γενικότερα για την εικόνα μέχρι τώρα. Πάμε να το πιάσουμε από, από τον αγαπημένο μέχρι τώρα. Πάμε σε Χασάν Ντιαρά.
1: Εντάξει, τι να πούμε. Αλήθεια. Είναι playmaker, ρε φίλε.
0: Μπράβο. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Σοβαρός, χωρίς fancy. Δηλαδή, ο Σαράντης είναι ακριβώς αντίθετο. Είναι ο πιο fancy, ο πιο πίσω από την πλάτη, ο έτσι, ο αλλιώς. Το μόνο που κάνει fancy, ας πούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται το κάνει πάρα πολύ καλά, είναι τα casual shots που κάνει. Που κάνει με το φάλτο ουσιαστικά στο ταμπλό για να μπει μέσα. Που 2-3 τα έχει βάλει. Οπότε δεν μπορεί να του πει και κάτι που τα κάνει.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στον Ντιαρά, ότι αν πάρεις ένα λεξικό, το ανοίξεις και ψάξεις τη λέξη efficient, από δίπλα πρέπει να έχει φωτογραφία του. Γιατί ρε φίλε, πραγματικά.
2: Δες τι έγραψα.
0: Τέλεια. Γιατί πραγματικά, άμα το πάρουμε από αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Γενικότερα βασικά, άμα δεν παρατηρήσετε τα στατιστικά, με συγχωρείτε, δεν θα καταλάβεις ποτέ πως ο Ντιαρά είχε 18-20 πόντους, 8 assist και 2 rebound.
1: 6 rebound.
0: Ναι.
1: Με
0: τη Λάρνακα και
1: 18-5-7.
0: Ναι, 18-5-7. Γενικά και ένα πάρα πολύ καλό συμπλήν, το οποίο σημαίνει ότι ο παίκτης παίζει και άμυνα και είναι κάτι που το είδαμε και εμείς. Πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος δεν το περιμένεις, με ένα ήσυχο, μεστό και πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι, πραγματικά ένας playmaker, ο ορισμός όμως του playmaker, από τον οποίο εγώ πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος, φτιάχνει παιχνίδια για τους συμπαίκτες του, είναι εύστοχος στις επιλογές που παίρνει, δεν παίρνει τραβηγμένες επιλογές, παίρνει τα ελεύθερα σουτ, έχει το θράσος και το θάρρος να πάρει τα ελεύθερα σουτ, έχει την μπάσα στο drive, καμιά φορά ίσως έχει και την. Έχει έναν υπερβάλλοντα αλτρουισμό μέσα του, το οποίο. Οκ, okay, θα το φτιάξει ρε παιδί μου αυτό, εντάξει, είναι θέμα προσαρμογής.
1: Είναι θέμα θράσους και confidence. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άλλο τώρα να βαράς lay-up στην προπόνηση που είσαι πιο χαλαρός, πιο δεν σε νοιάζει, πιο έτσι, πιο. Εντάξει, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, δεν κρίνεται κάτι. Δηλαδή, τα φιλικά είναι για να. Δηλαδή, ο coach θα προτιμήσει να δει 10 καλές επιθέσεις που να μην μπει ούτε μία, παρά να δει ένα Ποσειδόνιο 30-20.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και είδαμε ότι η μπάλα κυκλοφορεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γενικά, ίσως καμιά φορά. Κυκλοφορεί και υπερβολικά πολύ, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι όταν ανακοινώθηκε, εσύ περίμενες κάτι τέτοιο.
1: Φίλε, για κάποιο λόγο, από όταν τον είδα, μου βγάζει ακριβώς αυτό το ήρεμο, το playmaker, δεν ξέρω.
0: Ναι, απλά εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, με την Μπόρατ τώρα 28 πόντους με 5 τρίποντα.
1: Εγώ δεν περίμενα τα 5 τρίποντα. Περίμενα ότι θα κάνει ένα πολύ καλό μάτς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί λείπει και ο Λεκιού, οπότε.
0: Εντάξει, έπρεπε να τραβήξει
1: παραπάνω.
0: Θα έπαιρνε παραπάνω επιθέσεις, ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Θα είναι η ήρεμη δύναμη. Το ήσυχο, ρε παιδί μου, που λες εντάξει, δεν θα κάνει και πολλά και ξαφνικά βλέπεις 13-9-2, ας πούμε.
0: Κοίτα.
1: 9 assist, ας πούμε.
0: Αν το δεις καθαρά κοινικά, καλείται να καλύψει τα παπούτσια του Μωραϊτη.
1: Ναι.
0: Σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
1: Το κακό σε αυτή τη σύγκριση είναι ότι ο ένας έχει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μπράβο.
1: Και ο άλλος έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άλλο
0: απλά θέλω να σου πω ότι θέλοντας και μη, η σύγκριση
1: ναι,
0: θα
1: σύγκριση
0: γίνεται
1: με το Μωράιτ.
0: Μπράβο. Οπότε κλείνει σε αυτό το κομμάτι, κλείνει αυτό το κεφάλαιο ο Χασάν Διαρά, έτσι, αγαπημένος μου από τα...
3: A.K.A. The Silent Shot.
0: Είμαι σαν το... Κύριε Ευαγγέλη, ο Άννα, αν μας βλέπετε, μην παίρνει τη ιδέα, σας παρακαλώ.
2: Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, να ξεματιάσει.
0: Ναι, όποιος ξέρει να ξεματιάσει... Ναι. Για όλους θα πούμε, οπότε παιδιά πιάστε όλοι το δεκάδα.
3: Επειδή τον έπιασα εγώ στο στόμα μου, επειδή τον έπιασε ο κύριος δίπλα μου.
0: Επειδή τον έπιασα εγώ, σε παρακαλώ.
3: Ο Μίστερ Πρόιν, έτσι.
0: Εντάξει, σκεφτόμουν πώς το λένε, την κατάρα που με δέρνει, ρε παιδί μου, ό,τι έχει τροχούς και δουλεύω σε εταίρεια με αυτοκίνητο.
2: Εντάξει, άρα δεν είναι κατάρα, ρε φίλε, γιατί εφόσον κάνεις πολλά χιλιόμετρα είναι και πολύ λογικό να...
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Δόξα Θεός, δεν σπάθηκε τίποτα, αλλά ναι,
0: όχι, αυτό όχι. Εμπρός.
3: Θα μας ρίξει το τραπέζι, ακόμα δεν το πήραμε, ρε.
0: Λοιπόν, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Καλός χρυσός.
3: Με δικαιώνει όσο δεν πάει.
0: Ωραία. Μαζί σου, καλός χρυσός, I love... Να κάνουμε την παραδοχή ότι δεν είναι άσος.
3: Σύμφωνο. Τα πάει καλύτερα από ό,τι περίμενα σαν άσος. Ναι.
0: Σίγουρα. Αλλά πραγματικά, δυστυχώς για το Σαράντι, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πραγματικά 1,5.
3: Ακριβώς αυτό. Είναι σαν το Ζίρκζι της United.
2: Γιατί δυστυχώς, ρε φίλε. Τι δυστυχώς.
3: Δεν είναι όλοι για άσος, δεν είναι όλοι για δύο. Κάποιοι είναι για τη μέση.
0: Okay. Θα καταλάβεις σε λίγο γιατί το λέω το δυστυχώς.
2: Έτσι όπως το λες, γιατί... λες και τον βγάζουμε τον άνθρωπο δυστυχώς, φίλε Σαράντι.
0: Όχι.
3: Φίλε Σαράντι, συνέχισε
0: σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Απλά θα...
2: Θα εφευρεθεί νέα θέση για τον Σαράντι.
0: Ναι, χρειάζεται...
3: 5,5 παίκτες.
0: Χρειάζεται παραπάνω βοήθεια από ένα μέσο playmaker για να κατεβάσει την μπάλα και να δημιουργήσει συνθήκες καλές για τους υπόλοιπους.
3: Εντάξει, εγώ είδα και τον Αρνόκουρο να κατεβάζει μπάλα.
0: Και τον Μέλβιν να κατεβάζει μπάλα. Άντως. Και τον Χάτσον να κατεβάζει μπάλα. Δεν σημαίνει ότι ήταν.
3: Ξέστη, όταν είδα τον Μέλβιν να κατεβάζει, μου ήρθε ο Σμιθ να κατεβάζει την μπάλα και να την πετάει στο Λούκιτ μετά.
0: Ο Σμιθ είχε κάνει το λούσιμο με την Τζίκη.
3: Ναι, που κάνει.
2: Σμιθ
3: δεν ήταν με την Τζίκη. Ήταν στην GBL σε ένα μάτς που φεύγει από τα δεξιά. Δηλαδή, όχι από το πέταλο, από την άλλη και κάνει μια πάσα. Και πάει πάνω από το τζάμι.
0: Από
3: το πλαστικό που έχει.
0: Γιατί θυμάμαι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με τη Ζήκη που είχαμε βγάλει τον
3: ενδιασμό. Ξέρεις ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό? Ο Kevion Taylor όταν παίζαμε Α2.
0: Taylor.
3: Είχε γυρίσει μια πάσα, φίλε, και την είχε στείλει πάνω στην κάμερα. Ωριακά.
0: Σαράντις είναι σούπερ, αρκεί να μην παίρνει τρίποντα ούτε καν ελεύθερα. Με την μπόρα τσέβαλε, ναι.
3: Επίσης, κάτι που μου άρεσε είναι ότι. Δεν τον ένιαξε με την Αεγκλάρ να κάνει φάουλ.
0: Ναι.
3: Που είναι πολύ σημαντικό για να παίξει να μην τον νοιάζουν τα στατιστικά του.
0: Γενικά δεν έχουμε softies. Εγώ αυτό το συμπέρασμα το χρήσιμο βγάζω με την Αεγκλάρ να κασώ. Δηλαδή όλοι πάνε στην επαφή, όλοι πάνε στη διεκδίκηση, όλοι πάνε στα rebound, όλοι πάνε στην
3: πέφτω στην άμυνα. Θέλω να σχολιάσω τώρα που ανοίξαμε κεφάλαιο Σαράντι. Κύριε Μονεβασιώτη, φέρετε τον στόπερ. Ο άνθρωπος σταμάτησε transition. Ένας με τέσσερις με το δεξί του πόδι, ρε φίλε. Χωρούσε άνετα στην τριάδα του στόπερ μας.
0: Μήπως να βάλουμε Κόλιτς να παίξει στόπερ?
3: Όχι.
0: Okay, εντάξει.
3: Ας είμαι να το σκεφτώ.
0: Όχι. Λοιπόν. Οπότε ναι. Μια χαρά. Σαράντις για το ρόλο του, για το ποιοτικό το 10 λεπτό, 15 λεπτό.
3: Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Απλά. Εντάξει. Πλέον.
3: Δες τον πώς κατεβάζει την μπάλα. Τσακ.
0: Το βλέπω, ρε φίλε, ξέρεις τι με πειράζει πάρα πολύ.
3: Ρε φίλε, συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τον Αρνόκουρο.
0: Συνεργάζεται πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι με χαλάει πάρα πολύ στο Σαράντι στον τρόπο που κατεβάζει.
3: Να, ναι,
0: περίμενε. Θα σου πω ότι με χαλάει πάρα πολύ στον τρόπο που κατεβάζει. Σε αντίθεση με τον Ντιαρά. Ο Σαράντι, όταν κατεβάζει την μπάλα, έχει τη συνήθεια να την προστατεύει παίζοντας απέναντι στον αμυντικό του πλάτη.
3: Ναι, όχι από μπροστά ενός.
0: Τι μειονέκτημα έχει αυτό? Πολλές φορές δεν διαβάζει σωστά την άμυνα. Δεν διαβάζει όταν δεν βλέπει ζώνες, δεν βλέπει mismatch. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνει, γιατί έχει πάρα πολύ καλές επαφές με τα guard που είναι στα φτερά, με αυτούς που παίζουν στις 45. Χάνει όμως ένα μεγάλο aspect του παιχνιδιού όταν κατεβάζει την μπάλα και το συνειδητοποιεί όταν έχει περάσει αρκετός χρόνος και δεν υπάρχει πολύ χρόνος για επίθεση. Είναι το μόνο παράπονο που έχουμε.
2: Θα ήταν τέλειο αν είχατε κόψει από τα φιλικά 10 φάσεις με 40 να κατεβάζει μπάλα, ξέρω εγώ, 5-4, και αν τις δείχναμε τώρα και αν τις σχολιάζετε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε. Θα το. Ναι.
3: Θα κάνουμε σε άλλο έτσι.
1: Ο Σαράντης βλέπει τα πάντα γιατί κάνει. Είναι σαν τους κεντρικούς στο ποδόσφαιρο που σκανάρουν και καλά πριν πάρουν την μπάλα και πασάρουν και κάνουν. Που κάνει φλικ το κεφάλι του. Σίγουρα το έχει παρατηρήσει. Καταρχάς.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μου κάνει δίδυμο με σουρλί όμως, ρε φίλε.
1: Με καϊμπούε.
0: Sorry, μου ήρθε παγάκι τώρα.
1: Αυτά για Σαράντη. Overall, τίμιος.
0: Overall το πρόσημο είναι θετικό. Εννοείται. Ναι, έτσι, το πρόσημο είναι θετικό. Απλά εμένα το παράπονο μου.
1: Μη βάζεις πρόσημα, γιατί.
0: Όχι, εμένα αυτό, απλά το παράπονο μου είναι αυτό ότι δεν είναι καθαρό άσο, δεν είναι καθαρό δύο. Είναι κάτι ακριβώς στη μέση.
1: Εν λοιπόν, ολίγης δεν είναι καθαρό άσο γιατί κατεβάζει μόνο με πλάτη. Εν ολίγης δεν είναι καθαρό δύο γιατί δεν έχει τρίποντο.
0: Ναι, δεν έχει τρίποντο.
1: Και είναι ενάμιση.
0: Είναι ένα παίκτη όμως ο οποίος μπορεί κατά συνθήκη να είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί είναι απρόβλεπτο. Εγώ αυτό
1: δεν ξέρω. Το καλό είναι ότι μπορεί να μπει μέσα, μπορεί να σπάσει έξω, μπορεί να πάρει ένα pull-up από τη μέση.
0: Μπορεί, ρε παιδί,
1: βολή, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου. Όμως ο κοινός συντελεστής σε όλα αυτά είναι η αξιοπιστία.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Λοιπόν.
1: This is what we will κρίνουμε.
0: Ωραία, in the end. Λοιπόν, Τασούλης Κουκ, Τασούλης Μάγειρας.
1: Ο Μάγειρας ξέρει ότι έχει αρχίσει να προθερμαίνει την κατσαρόλα, αλλά δεν έχει μαγειρέψει ακόμα. Έτσι νιώθω.
0: Πιστεύω ότι έχει ανάψει το μάτι και έχει βάλει την κατσαρόλα σε λάθος μάτι.
1: Το δέχομαι. είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
0: Γενικότερα, μη βάλεις πρόσημα, βάλε πρόσχημα. Sorry, μου αρέσει που δεν θα διαβάζω σχολείο σε όλο για παίκτη.
1: Ο ίδιος που μου κάνει το pep talk στην αρχή.
0: Λοιπόν, Τασούλης Κουκ. Δεν έχω δει μέχρι τώρα αυτό το οποίο περίμενα από ένα παίκτη με βάση τα βίντεο που είδαμε από τα παιχνίδια που έπαιξε στο κολέγιο και με βάση το hype το οποίο ακούγαμε ότι υπάρχει γύρω από το όνομά του. Τώρα, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτη χρονιά μετά από κολέγιο, χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί. Εννοείται, το ακούω. Ήταν και τραυματίας, έτσι, για να τα λέμε όλα, είχε τραυματισμό. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμα στο 100%. Αλλά, στο λίγο που τον είδαμε, τον βγάζει εκτός ρυθμού γενικότερα το physicality. Τον βγάζει εκτός ρυθμού ένα παιχνίδι το οποίο έχει επαφή, γιατί στα παιχνίδια που παίξαμε, όντως οι άμυνες πολλές φορές ήταν στα όρια του φάουλ και πολλές φορές δεν τα πήρε κιόλας τα φάουλ. Το οποίο τον έβγαλε εκτός ρυθμού λίγο, τον αποσυντόνιζε γενικότερα. Και. Sorry.
1: Τον αποσυντόνιζε.
0: Ναι, όχι, δεν ξέχασα τι θέλω να πω. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ κάτι το οποίο να μου έκανε εντύπωση είτε θετική είτε αρνητική. Είναι καλός αμυντικός.
1: Ναι, οκ, okay, αυτό.
0: Αλλά δεν είδαμε κάτι παραπάνω ακόμα από τον Τασούλη τον Κουκ.
1: Τασούλη. Χάρε. Θα δείξει. Η ομάδα τον χρειάζεται. Θα χρειαστεί να κάνει step up.
0: Ναι, θα χρειαστεί να κάνει step up. Αυτό.
1: Βέβαια, τον είδαμε και σε φιλικά που η ομάδα ήταν ελλιπής. Έλειπε ο Λεκιού, έλειπε ο Χάτσον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σε αυτά τα φιλικά στα οποία λείπανε βασικοί παίκτες, περιμένεις να δεις ένα τσακ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά άλλο να παίζεις 3 ποιοτικά λεπτά την περίοδο και άλλο να παίζεις παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, άλλο να μπαίνει ο Λεκιού να σε κάνει μπάλα, να σε αφήνει κουρασμένο και μετά να μπαίνει ο Κουκάρας να σε αποτελειώνει, και όλο να χρειαστεί ο Κουκάρας και να σε μαγειρέψει και να σε σιγοσβήσει με κρασάκι, κατάλαβες?
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Okay. Εγώ απλά θα πω ότι σε όλους δίνουμε πίστοση χρόνου. Εννοείται.
1: Καλά, εννοείται.
0: Υπομονή. Θα το δούμε. Γενικά για Τάσο Κούγκου δεν έχω πολλά πράγματα. Περιμένω να κάνει το step up και να ανταποκριθεί. Δυστυχώς για τον ίδιο να ανταποκριθεί σε αυτό που περιμένουν πάρα πολλοί από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Για Διάρα είπαμε. Τζέιλεν Λεκιού. Πώς να το πω τώρα χωρίς ακουστεί.
1: Εσύ κάτι είδες τώρα.
0: Όχι, ο άνθρωπος. Ωραία, θα το πω όπως μου ήρθε, θα καταλάβετε τι εννοώ.
1: Μπορείς να πεις καγκουρό άμα θες να πεις.
0: Όχι, ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Με όλη την καλή έννοια της λέξης. Θα μου πείτε, έχει καλή έννοια η λέξη?
1: Αυτό θέλω να μου εξηγήσεις, την καλή έννοια του βλαμμένου.
0: Βεβαίως έχει. Είναι τρελός για δέσιμο και τον λατρεύω. Γιατί ρε φίλε, πραγματικά, τι να σου πω, μπορεί ένα παιχνίδι να θέλει 10 δεύτερα να είναι 99-99, να έχουμε την τελευταία επίθεση.
1: Και να καρφώσει από το κέντρο.
0: Θα βαϊμπάρει με τον κόσμο. Θα χορεύει με τα συνθήματα. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Και εγώ αγαπώ που έχει τόσο άγνοια κινδύνου και, και τόσο καθόλου. Πώς το λένε. Δεν έχει καθόλου άγχος. Αγαπάει, λατρεύει το που κάνει. Έτσι, έχει πολύ μεγάλο έρωτα με το μπάσκετ και γενικότερα με την αθλητικότητα. Άμα δείτε και τα δικά του, άμα παρακολουθήσετε τα social του, έχει μέχρι και οδηγούς πώς να βελτιώσει το vertical του, το άλμα σου και αυτά γενικότερα. Το αγαπάει πάρα πολύ. Το μόνο που φοβάμαι.
1: Ο οποίος θα δίνει και τζάμπα, έτσι.
0: Ναι. Το μόνο που φοβάμαι είναι το ότι μπορεί μέσα στην τρέλα που κουβαλάει και μέσα στον ενθουσιασμό του να καταλήξει να είναι επιρρεπής σε λάθη. Σουτ γενικά, με βάση τα στατιστικά του που είδαμε τις προηγούμενες ομάδες και με βάση αυτά που είδαμε στα φιλικά, ψιλοέχει. Δεν είναι φόρμαν σε καμία περίπτωση. Δεν θα κάνει, ας πούμε, step back τρίποντο, ναι, άμα κολλήσει κάποια επίθεση.
1: Δεν θα κάνει και ναι, τέτοια περίοδο.
0: Δεν θα κάνει τα τρελά του και θα τραβήξει ένα σουτ από τα 8 μέτρα.
1: Αλλά άμα έχει ένα ελεύθερο θα το πάρει.
0: Μπράβο, τα ελεύθερα θα τα πάρει. Γενικά είναι λίγο παίκτης Ταύρος ή Αλοπολείο.
1: Τι λέει ρε, πού είμαι ρε.
0: Τι ρε.
1: Συνέχισε.
0: Όχι, αυτό, θα ορμήσει μέσα στη ρακέτα, θα πάρει παραμάζωμα 2-3. Θα πηδήξει πάνω από τους υπόλοιπους για να καρφώσει. Άμα χρειαστεί θα πατήσει και σώμου σου σύλλα για σκαμνάκι. Αγαπώ, I love, πραγματικά κουβαλάει τρέλα ατελείωτη. Νομίζω θα καρφώσει και απλά θα έρθει να πηδήξει πάνω στα κάγκελα, ενώ πίσω θα πρέπει να τρέξει για να παίξει άμυνα. Αυτό.
1: Αυτή η ομάδα βγάζει και 4 με 5 άμυνα, πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Μακάρι πραγματικά να καταφέρει αυτό το λιοντάρι σε κλουβί.
1: Να βγει από το κλουβί.
0: Να βγει από το κλουβί. Ναι, να βγει ρε παιδί μου από το κλουβί, αλλά να βγει με τους, με τον τρόπο που τον θέλει ο Λούκιτς. Mm-hmm. Αυτό. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από Λεκιού. Αρκεί να είναι υγιής και να είναι. Να τον νουθετήσουν, ρε παιδί μου, το προπονητικό team.
1: Τι τρέλα.
0: GM είναι σαν να βλέπουμε μεξικάνικο.
1: Κάτι παίζει με τον ήχο, λένε.
0: Τι κάνεις εκεί. Το έχεις δει.
2: Τι να πω εγώ τώρα, έχει ένα μήνα να χαλάσει.
1: Και το χάλασες. Και μπράβο.
2: Όχι, δεν το χάλασα.
0: Όχι, σε μένα.
1: Άρα για Λεκιού τι λέμε. Τρελός. Λόκο.
0: Λόκο.
1: Θέλω να πάμε. Λόκο. Ο επόμενος παίκτης θα σχολιάσουμε θέλω να είναι ο Ντοντρέ Στάιλ.
0: Ντοντρέ Στάιλ. Είναι Ντοντρέ.
1: Το ξέρω, αλλά Ντοντρέ θα τον λέμε όταν θα βάζει τρίποντο. Ντοντρέ, ο κύριος τρίποντο Στάιλ. Κατάλαβες. Ντοντρέ Στάιλ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έλα, αντικειμενικά είναι full καλό, ρε φίλε. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι Ντον Τζούλιο ο τέταρτος, αυτός είναι Ντοντρέ Στάιλ.
0: Καλά, πες για τον Τοχάρης, τι θες να πεις.
1: Αν και στο μάτς με τη Λάρνακα δεν μου άρεσε. Στο τελευταίο δεν ήταν άσχημος. Και την τάπα του την έριξε και τα καρφωματάκια του τα έκανε και τα τρεξίματα του τα έκανε. Και τα transition του τα έδωσε και τα τρεξίματα του τα έδωσε, όλα τα έδωσε, ρε φίλε. Ναι. Όλα αυτά επειδή τον έπιασε στο στόμα σου, έτσι.
0: Επειδή είπα ότι θα είναι η...
1: Αν γίνει η αλλαγή μας αυτή.
0: Γενικά. Είναι από τους παίκτες τους οποίους τους πήρες για να έχεις σουτ. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό που μου κλώτησε εμένα άσχημα σε αυτά που είδα μέχρι τώρα, είναι ότι ο ίδιος δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να βγει για ελεύθερο σουτ.
1: Ο ίδιος.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι σουτέρ, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτό που λέμε το αίσθημα του killer στο σουτ, καμιά φορά δημιουργεί και τις συνθήκες μόνος του. Δηλαδή, δεν περιμένει να βγει από ένα σύστημα ελεύθερος και να σουτάρει. Εγώ βλέπω ένα παίκτη ο οποίος είναι αρκετά στατικός στην επίθεση και περιμένω να του έρθει μπάλα στα χέρια για να σουτάρει. Δεν κυνηγάει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Δεν κυνηγάει τη φάση.
0: Δεν κυνηγάει να πάρει το σουτ. Περιμένει το σουτ να το έρθει.
1: Δεν κυνηγάει να φτιάξει τη φάση.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δεν κυνηγάει να δει ότι υπάρχει κάπου χώρος να βγει εκεί να πάρει το σουτ. Εγώ βλέπα ένα Στάιλς ο οποίος καθόταν στη γωνία γυροβολημένος.

0: Θα καταλάβει και αυτός.
1: Δεν έχεις χρόνο. Πρέπει.
0: Γι' αυτό παίζεις φιλικά τώρα, ρε φίλε.
1: Έτοιμος.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι έτοιμος. Έχει μέχρι τις 4 Οκτώβρη να ετοιμαστεί.
1: Τότε πας.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Είδα ένα παίκτη ο οποίος, ναι, δεν είχε καλό positioning, δεν κυνηγούσε να βγάλει σε καλές συνθήκες τον εαυτό του για να σουτάρει, αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα δουλευτεί και θα διορθωθεί όσο περνάει ο καιρός και όσο μαθαίνει την ομάδα. Λοιπόν, Νόα Χόρχλερ.
1: Ναι.
0: Εμένα
1: με έχει απογοητεύσει. Νομίζω αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Πες, το αφήνω λίγο πάνω σου. Για
1: με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Γιατί νιώθω ότι βλέπω ένα παίκτη που δεν έχει πάθος, που δεν δίνει ενέργεια, που βαριέται κάπως να διεκδικήσει, τα σου του όλα είναι άψυχα. Δηλαδή είναι αυτό που βγαίνει, που σουτάρει και λες, τα απλά σουτάρε, ξέρω. Δεν είναι το σου το που φεύγει με το μέλι. Κατάλαβες.
0: Περίμενες ότι θα αντικαταστήσει το Φάντερμπεργκ, δηλαδή.
1: Δεν περίμενα να πάρει από το Χόρνερ του Φάντερμπεργκ. Αλλά όταν τον έβλεπα στον Άρη, όταν τον έβλεπα, όχι στην Καρδίτσα, που ήταν στο Λαύριο, ήταν. Μετά τη...
0: Στον Άρη ήταν.
1: Στον Άρη, μετά που είχε στο Λαύριο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Εκείνες οι δύο του χρονιές ήταν πάρα πολύ καλές. Μετά, στην Καρδίτσα δεν τον είδα πολύ. Εντάξει, επειδή παίζαμε πιο πολύ. Παίζαμε και εμείς τότε, οπότε δεν έδινα τόσο έμφαση στους αντιπάλους, αλλά έδινα στο πώς παίξαμε εμείς. Με απογοήτευση. Ενώ τον πίστευα, ρε φίλε. Πίστευα ότι θα είναι τίμιος αντικαταστάτης του πενταριού, ας πούμε. Που ενώ έλεγε εκείνη τη στιγμή ήταν ο Φάντερμπεργκ μόνος του, δεν είχε άλλον να παίξει λίγο. Ρε παιδί μου, ας πούμε, έμπαινε ο Γουέρ για λίγο, δύο λεπτά μετά να πάρει τρεις ανάσεις, μετά τον άλλο τον ξανάβαζε μέσα γιατί ο Γουέρ είχε κάνει.
0: Παρένθεση και θα επιστρέψω σε Χόρχλερ, γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος κάτι πολύ ωραίο. Στο 3 όμως που είχε Σέντλερ Ντέιβις, γιατί να τον αλλάξει για τον Στάιλς. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, μπορεί ο Στάιλς να βγει η αποκάλυψη, δεν λέω, αλλά ήταν πολύ καλή λύση να μείνει ο Έντλερ για να κρατήσει μεγαλύτερο κορμό. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Έχεις ειλικρινά πάρα πολύ δίκιο. Και εγώ ήθελα να κρατήσω ο Έντλερ Ντέιβις, γιατί ειδικότερα μετά τον Παναθηναϊκό ήταν ο μοναδικός από τους ξένους ο οποίος έπαιζε και πάλευε και έδινε το 110%.
1: Και ας μην έβαζε τα σουτ του, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Θα έτρεχε, θα έκανε άμυνα, θα έκανε τα πάντα, ό,τι μπορούσε.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω, εγώ αυτό που συμπεραίνω από αυτό που παρακολουθώ στα δικά του social είναι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά δεν μένει καθόλου χωρίς συμβόλαιο. Δηλαδή, με το που τελείωσε το δικό μας το πρωτάθλημα, πήγε έπαιξε κατευθείαν Ισραήλ.
1: Που το πήγε και πάρα πολύ καλά, έτσι.
0: Ναι, και από εκεί και μετά, από εκεί μετά κατευθείαν έφυγε και πήγε στην. Εγκεφαλικό.
1: Εγώ δεν θυμάμαι που πήγε. Αλλά για να.
0: Έλα, χθες το είδα, έπαιξε πάρα πολύ καλά.
1: Που προκρίθηκαν σε ένα κύπελο κάτι. Έβαλε και 28 νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τέλος πάντων,
0: συμφωνώ. Δεν ξέρω αν τον είχε η ομάδα στο περίμενε, δεν του πρότεινε κάτι και αυτός απλά έκλεισε για να έχει εξασφαλίσει το μέλλον του. Θεωρώ όμως ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επιστρέφω στο κεφάλαιο. Επιστρέφω πίσω στο Χόρχλερ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ εμπειρία. Και πάρα πολύ εμπειρία από το πρωτάθλημα της GBL.
1: Είναι η τέταρτη χρονιά του, έτσι.
0: Ναι. Εγώ είδα ένα παίκτη ο οποίος όταν θέλει είναι πάρα πολύ ποιοτικός και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και ταυτόχρονα είδα έναν παίκτη ο οποίος πολλές φορές πήρε στα φιλικά κακές επιλογές, κακές επιθέσεις, σούτ από μακριά όταν η ομάδα έπαιζε με ημίψηλο σχήμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας να μπορεί να διεκδικήσει rebound πέρα από αυτόν. Έτσι. Θεωρώ ότι ίσως δοκιμάζει πράγματα τώρα που είναι τα φιλικά για να δει μέχρι πού τον παίρνει και τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να προσφέρει. Γιατί σε συνθήκες οι οποίες βρέθηκε κοντά στο ζωγραφιστό ήταν πάρα πολύ χρήσιμος.
1: Ναι, την αφήνει καλά στο καλά.
0: Σε συνθήκες που βρέθηκε με την μπάλα στο τρίποντο, για κάποιο λόγο θεώρησε πάρα πολύ λογικό είτε να σουτάρει χωρίς να έχει ποτέ στο ρεπερτόριό του αξιόπιστο σουτ.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι δεν είχε αξιόπιστο. Τι με σουτάκι είχε.
0: Όταν έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα επίθεση όμως. Το. Μπράβο, ράχτα δεύτερον. Όταν έχει ακόμα όμως 10 δευτερόλεπτα επίθεση, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να πάρει τίποτα από εκείνο το σημείο ενώ έχει στο rebound ανισορροπία. Ακόμα και επιλογές που έκανε το να παίξει με την πλάτη και να πάει κοντά

0: ρακέτα, για κάποιο λόγο κατέληξαν με ένα fade away shoot τύπου Νοβίτσκι.
1: Και αυτό σκάλωσε στο καλάθι.
0: Γιατί δεν λέω μόνο αυτό, γενικότερα. Αδερφέ μου, Νόα, δεν είσαι ο Ντίρκ. Λυπάμαι αν χρειάζεται να το μάθεις από μένα, αλλά σε θεωρώ πολύ πιο χρήσιμο και πολύ καλύτερο παίκτη όταν δεν τα κάνεις αυτά. Ή όταν τα κάνεις αυτά, μη μου αργείς, σε παρακαλώ, στο transition να γυρίσεις πίσω και είμαστε και βγάζουν συνέχεια υπεραριθμία. Καταλαβαίνω ότι δεν είσαι και ο πιο γρήγορος μπασκετμπολίστας στην ομάδα, αλλά σε παρακαλώ, για όνομα του Θεού, κάνε έστω ένα φάουλ. Μην εκθέτεις την ομάδα. Είναι ανεπίτρεπτο με βάση την εμπειρία σου να μου κάνεις μερικές φορές αυτά που έκανες στα φιλικά, ενώ έχεις πάρα πολύ ποιότητα σαν παίκτης και μπορεί να είσαι πάρα πολύ χρήσιμος.
1: Για τον Χόκλερ.
2: Για τον Χόκλερ.
1: Τον οποίο εγώ τον πίστευα πάρα πολύ, ρε φίλε. Και γι' αυτό νιώθω λίγο άσχημα που δεν μου αποδίδει την έτσι.
0: Αδερφέ, τα λεφτά που ζητούσαν, που ζητούσε ο Φάντερμπεργκ, δεν υπάρχουν.
1: Εγώ ξέρω ότι η ομάδα δεν ήθελε να κρατήσει κανέναν ξένο.
0: Πέρα ότι δεν ήθελε.
1: Ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον, ούτε τον παράδειγμα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, τα λεφτά που πήρε στη Μύκονο δεν υπάρχουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα ήθελε να κρατήσει τον Χίψη Φάντερμπεργκ ή τον Εντελεβίτς, θα έμενε ο παίκτης.
0: Φίλε, τα διπλάσια ζήτησε.
1: Φίλε.
0: Τα διπλάσια ζήτησε.
1: Τράσταρε, εγώ. Ξέρω τι σου λέω. Αν η ομάδα ήθελε να κρατήσει κάποιον, θα τον κράτηγε. Πάμε, επόμενος παίκτης. Νοά Χόρχλερ. Αναμένουμε step up, έτσι.
0: Τζέικοπ Χάτσον.
1: Που ναι. Λένε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Άλλε παντρέψω εγώ, μην πάρει κανένα λίγο διαβατήριο, πας και...
0: Κάτι δεν σ' αρέσει, αν το λες έτσι. Κάτι είδες που δεν σ' αρέσει. Πρέπει να το συζητήσουμε, αλήθεια, γιατί και εγώ ήταν κάτι που δεν μ' άρεσε.
1: Για το πάρε ελληνικό διαβατήριο, μπας και...
0: Όχι ρε μπούφε. Για το παίχτης
1: απέχτης. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει όντως, δεν έχω κάτι να πω.
0: Αδερφέ, διαφωνώ, έχει πολύ ποιότητα ο Χόρχλερ.
1: Και εγώ θα διαφωνήσω, γιατί με τον Άρη ήταν τρομερός πριν 3-4 χρόνια και στο Λαύριο ήταν αρκετά καλός. Στην Καρδίτσα, άμα τη δεις πέρσι, που αν υποθέσω ότι παίζανε, πήγανε BCL 16, παίζανε 20 μάτς τη μέρα, και ήταν σκέψη μόνο αυτός και η Τζέφερσον. Πάμε. Δεν είχε κάτι τρελό η Καρδίτσα για να πάει BCL 16 και να
0: ναι,
1: σωθεί το πρωτάθλημα.
0: Πάμε πίσω, Τζέικοπ Χάτσον. Λοιπόν.
1: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε. Και ενώ φαίνεται έτσι ένα ήσυχο παιδάκι, έχει θράσος. Και κάτι που σε πάει μπροστά, ακόμα κι αν είσαι ένας μέτριος παίχτης, όχι ότι είναι ένας μέτριος παίχτης. Okay. Ένας μέτριος παίχτης, ας πούμε, αν έχει πάθος και θράσος, θα φαίνεται καλός. Αν ένας μέτριος παίχτης είναι φλόρος και δεν παίρνει... Ρε φίλε, άμα όταν σουτάρει δεν βλέπεις ότι είναι confident, δοκάρει και έξω, κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτή την άποψη. Αυτό εμένα μου αρέσει ένα παίχτη, και ακόμα και σχάσει το σουτ που είδαμε παίρνει και τρίποντα.
0: Ναι.
1: Και μέσα στη ρακέτα καλός. Αυτό. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά για το Χάτσον. Είναι αυτό ακριβώς που περίμενα.
0: Έχω να πω ότι ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, γιατί για να είσαι 2-10, βασικά μάλλον το να είσαι 2-10 και να μου παίρνεις τρίποντα, θέλει πολύ θράσος, ρε φίλε.
1: Ο Παπαγιάννης πώς παίρνει, ρε φίλε? Όταν έχει το πόδι του, δηλαδή. Πλέον όλα τα πεντάρια παίρνουν τρίποντα, φίλε. Καλό είναι να εξυγχρονιστείς με το άθλημα λίγο. Την άλλη Πέμπτη ξανά έλα, εντάξει. Επόμενο. Έλα, πες για Χάτσον.
0: Τι να πω, μιλούσε για Χάτσον και μου έφερε στη συζήτηση τη σπάλα, να πούμε, του 2015.
1: Χειρινή σπάλα. 13 ευρώ έχει η σπάλα, ηρέμησε, έτσι, ακριβή είναι.
0: Και δεν βάζει για τρίποντα. Λοιπόν.
1: Το κιλό, έτσι. Δηλαδή, φαντάζεσαι πόσα κιλά είναι ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, Τζέικοπ Χάτσον. Τι συμπεράσματα βγάζουμε? Ότι στην καλή του μέρα είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης. Γιατί είναι εύστοχος από το τρίποντο. Γιατί έχει drive με ένα αρκετά τίμιο πρώτο βήμα δεδομένου των κυβικών του.
1: Το ότι είναι ο...
0: Γιατί είναι πραγματικά σαπύργος. Ναι, γιατί είναι πραγματικά σαπύργος ο άνθρωπος. Και ταυτόχρονα έχει πάρα πολύ καλές κινήσεις στο post. Έχει πάρα πολύ πλαστικότητα το σώμα του. Πάλι συναρτήσει του ύψους του και της σωματοδομής του. Αρκετά... πώς το πρέπει να... Όχι σκληρός. Τέλος πάντων, εγώ δεν είδα έναν ψηλό ο οποίος είναι soft, παρόλο που δεν είναι ούτε πιο γυμνασμένος ούτε πιο ογκώδης. Είναι ένα παιδί το οποίο παλεύει πάρα πολύ. Παλεύει στα rebound, σμπρώχνει, κάνει, παίρνει καλή θέση με το σώμα του. Ένας πάρα πολύ έξυπνος ψηλός. Διαβάζει πάρα πολύ καλά τα mismatch. Ξέρει πότε να πάει να παίξει κοντά στο ζωγραφιστό. Ξέρει πότε να τραβηχθεί στο τρίποντο για να ανοίξει χώρο. Εμπιστεύει τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση, παίρνει τα σούτ όποτε του δοθεί ευκαιρία. Μία πιστεύω πάρα πολύ καλή επιλογή που άμα προσαρμοστεί και στο πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι Α2 Τουρκία στην GBL, είναι πιο σκληρό πρωτάθλημα, είναι πιο δύσκολο. Πιστεύω θα αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Overall, ένα πολύ τίμιο προς το παρόν πεντάρι. Ναι.
1: Σύμφωνο.
0: Κάτσε να δω σε ποιον να πάμε. Να πάμε στον Σλαφτσάκη. Σαν το παλιό καλό κρασί. Διαμαντή Σλαφτσάκης. Όποτε χρειάστηκε.
1: Το όνομα, σε παρακαλώ.
0: Όποτε χρειάστηκε, όσο χρειάστηκε, έδωσε απλά ποιοτικές λύσεις. Ξεκλείδωσε την ομάδα. Ήτανε. Το παιδί είναι αυτό που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε. Ότι
1: εμπειρία, τον πήρες.
0: Μπράβο. Τον πήρες για την εμπειρία.
1: Για τα αποδυτήρια.
0: Τον πήρες για τα αποδυτήρια. Μπράβο. Τον πήρες για να σου δίνει τα 6-7 ποιοτικά λεπτά που έχει.
1: Να σου προσφέρει.
0: Ναι, που έχει να σου προσφέρει με την εμπειρία του. Καλές επιλογές. Δεν περίμενα από το Σλαφτσάκη να μου πάρει μάτς. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρω, ρε φίλε, ότι άμα τον πετάξω μέσα, δεν θα παίζει ομάδα με 4.
1: Σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι η ομάδα έχει κάποιον που ο Σπύρος από τον Κιανόλευκο.
0: Από τον Κιανόλευκο, η Βαλτική θάλασσα. Ναι. Αυτό. Δεν περιμένω το Σλαφτσάκι ότι θα μου κουβαλήσει και θα μου πάρει η μάτς. Αλλά ξέρω, ρε φίλε.
1: Μπορεί να μπει ο Διαρά μέσα, να τη πάει στο Σλαφτσάκι και πάει μέσα. Ναι. Με τα μπλό.
0: Ναι, εντάξει. Και μπορεί να φυσήξει ο κακό ο λύκο ή να μα ρίξει στο στούντιο.
1: Δεν μπορεί να γίνει, φίλε.
0: Θέλω να. Αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι. Είναι.
1: Σαν το παλιό.
0: Είναι σαν το... Θα σου πω, θα σου κάνω αναλογία. Είναι σαν τον Βούρο. Δηλαδή, δεν θα μου παίξει ποτέ στο 9, δεν θα μου παίξει ποτέ στο 5. Θα μου παίξει σταθερά στο 7. Ξέρω ότι θα είναι μέσα και θα μου δώσει αυτό που θέλω, χωρίς ούτε να κάνει λάθη, ούτε να παραπονηθεί, ούτε τίποτα. Coach, τι θέλεις, αυτό.
1: Στα φιλικά πάντως έχει χαμηλά νούμερα ο Χάτσον. Εντάξει. Πώς είχε με την ΑΕΚ, Λάρνακας?
0: Με την ΑΕΚ είχε 0-2 τρίποντα, 2-2 δίποντα. Αλλά βάζει και βολές. Είχε 2-4 βολές, αλλά είχε 2-2 και 0-2. Γενικά βάζει βολές.
1: Θέλω να σχολιάσω. Είναι η διαιτησία. Ξέρω ότι δεν είχε σημασία.
0: Μαλακά, φιλικά okay. Είναι τώρα.
1: Ξέρω ότι δεν είχε σημασία, αλλά ο άλλος, όπως είπες, γύρισε Λάρνακα με τα βήματα που έκανε. Δηλαδή,
0: και ήταν και Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι, τα απλά βασικά. Δηλαδή, εντάξει, okay, κάποιοι που δεν έδωσε, okay, τα κατάλαβα. Κάποια μικρό φάουλ, okay, να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι να εξελιχθεί. Το δέχομαι. Κάποια χτυπήματα που τα άκουγα εγώ στην Blue, ας πούμε, που κάθομαι στη μέση ψηλά. Δεν γίνεται να μην δίνονται φάουλ. Από αυτή την άποψη. Όχι ότι θα επηρέασε το παιχνίδι ή θα με νοιάζε αν έβγαινε πιο κοντά το σκορ, πιο μακριά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Απλά το ένα ήταν κάνει βήματα, γυρνάει και λέει εντάξει, έχω κάνει και ξανακάνει βήμα και μετά πετάει την μπάλα.
0: Πάντως ο Χάτσον, να το πούμε, με την Μπόρατ δεν έπαιξε γιατί ήταν τραυματίας, αλλά με τη Βαλτσέα είχε 15 πόντους με ένα τρίποντο.
1: Ναι, αυτό θυμάμαι ότι είχε πολλούς πόντους.
0: Ρε αδερφέ, άμα σε κουφάναμε, ξέρω εγώ, the shot clock, τι να σου πω. Απόψη μαζί.
1: Ο Σλαφτσάκης δίνει αυτό που περιμέναμε το δώσει.
0: Μια χαρά είναι ο Σλαφτσάκης.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω πλέον. Δεν το περίμενα ότι θα είναι έτσι, decent, ας πούμε. Περίμενα χειρότερα.
0: Σίλας.
1: Ο Σίλας μου φαίνεται ακριβώς ο ίδιος. Ακριβώς ο ίδιος Σίλας.
0: Ακριβώς ίσως ο Σίλας του πρώτου γύρου. Ο Σίλας πριν τον τραυματισμό.
1: Θέλω να τον δω σε... Ξέρω ότι σε κανονικό μάτς θα είναι ακόμη πιο πεινασμένος από ό,τι είναι τώρα. Οπότε θέλω να τον κρίνω εκεί.
0: Ήταν παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι συνέχισε ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Δηλαδή, βουτιές σε χαμένες μπάλες, άμυνες από το 1 ως το 5, τρέξιμο, πίεση, hustling, δηλαδή ακριβώς αυτό που περιμέναμε.
1: Ναι. Ναι, okay.
0: Είναι ο παλιός
1: καλός θα κάνει φάουλ, ναι, θα πέσει κάτω και μετά θα κοπανίσει την μπασκέτα γιατί δεν ήθελε να κάνει φάουλ.
0: Ναι, έκανε, η αλήθεια είναι ψηλό χαζά φάουλ όταν πάλευε να κάνει τάπες. Εκεί λίγο το... Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε έναν ακόμα πιο βελτιωμένο Σίλα αυτή τη χρονιά, ακόμα και από του πρώτου γύρου. Έτσι, που είδαμε πολύ ωραία πράγματα μέχρι να τραυματιστεί. Λοιπόν, Αρνόκουρος. Τζόρτζ. Όχι εσένα, τον Αρνόκουρο λέω. Τζόρτζ, I love. Πραγματικά θεωρώ ότι έκανε το step up στην καριέρα του να έρθει στην Α1 ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε.
1: Είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα συμφωνήσω ότι άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στα φιλικά. Φάνηκε συγκεντρωμένος και υπάκουος προς οδηγίες του προπονητή.
0: Μπράβο.
1: Τι θες, coach? Αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι θες, αυτό. Ωραία. Θες να σπάσω? Θα σπάσω. Θες να κάνω pick and roll με το 40? Θα κάνω. Θες να κρατήσω την μπάλα έξω, σαν πύργος. Και μετά να την δώσω μέσα. Οκ. Okay. Θες να τη δώσω ξανά σε guard να δημιουργήσει αυτός. Εντάξει. Απλά εγώ, coach, ξέρεις, μοιράζω κιόλας. Έχω 5 assist. Το κοντέρ γράφει. Ο Ντιαρά που είναι ο άσος έχει 8. Mm-hmm. Εγώ έχω 5.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, ο Ντιαρά δίνει στον Αρνόκουρο, ο Αρνόκουρο δίνει στον άλλο, αλλά στο βάζει. Οκ. Okay.
0: Δεν έχει να κάνει. Είδαμε έναν ψηλό.
1: Είδαμε έναν ψηλό να μοιράζει μπάλα.
0: Τα σέβη μου.
1: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους.
0: Όχι. Πραγματικά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Είμαι
1: μακάρι να κάνει το step up να είναι ακόμα καλύτερος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και πραγματικά είναι κάτι που πραγματικά το λέω δεν το περίμενα.
0: Ούτε εγώ το περίμενα, αλλά θεωρώ ότι πέσαμε στην παγίδα του ότι Α2 Παύλα Elite League δεν είναι και το ιδανικότερο πρωτάθλημα για να μπορέσει να βγάλει αξιόπιστα συμπεράσματα για την ποιότητα ενός παίκτη. Γιατί η γενικότερη ποιότητα του πρωταθλήματος είναι, ας πούμε, υποβαθμισμένη. Γιατί όταν είσαι με καλούς συμπαίκτες και με καλούς αντιπάλους, αυτόματα και αυτό σε κάνει καλύτερο. Mm. Παρένθεση εδώ.
1: Όχι όλους.
0: Ναι, παρένθεση εδώ, γιατί λέγανε ότι η ομάδα με την Βαλτσέα ήταν ψιλοκακή. Ήταν ψιλοκακή γιατί παρασύρθηκε σε ένα άναρχο μπάσκετ. Σε ένα μπάσκετ με έναν ρυθμό πολύ αλλοπρόσαλο και πολύ ανωκάτω και προσπάθησε η ομάδα να κοντράρει το ρυθμό της Ρουμάνικης, ενώ πρώτα δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος και δεύτερον δεν είναι ομάδα η οποία παίζει έτσι. Οπότε αυτό, overall Αρνόκουρος, ένα πολύ τεράστιο συν.
1: Γιατί δεν ανεβαίνουν αυτά σε ένα ωραίο άρθρο να είχαμε τα διαβάσει. Γιατί μετά δεν θα βλέπεις την εκπομπή, φίλε μου. Γι' αυτό ακριβώς δεν ανεβαίνουν.
0: Φίλο Μπερίν, το έχουμε συζητήσει, είναι η αλήθεια, με τα παιδιά από το imithios.gr. Θα δούμε. Αν και εφόσον μας το επιτρέψει ο χρόνος, θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η αρθογραφία, αλλά ο χρόνος είναι, παιδιά με δουλειά και με αυτά, δυστυχώς πάρα πολύ πιεσμένος. Έχω πάρει και θέμα για την διπλωματική τώρα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα από και ανώλυφο καφενείο του Pox. Καλή εκπομπή, μάγκες. Χίλια χρόνια Ηρακλής, αδερφέ, τα φιλιά μας.
1: Κυριακή, 6 Βανόφιο. 8.30 δεν είναι, 8 δεν είναι.
0: Θα το ελέγξω. Εμπιστεύομαι Βασίλη Τούλη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα το δω.
1: Το δέχομαι.
0: Για τον Σαράντι τα είπαμε τα περισσότερα. Mm-hmm. Έχουμε και Σταυρακόπουλο.
1: Εντάξει. Δεν θα πω ότι είδα πολλά. Βλέπω ένα παιδί ακόμα που δεν έχει αυτό που σου έλεγα πριν, το θράσος. Αν αποκτήσει το θράσος, θα σου πω.
0: Θα σου πω τι παρατηρώ εγώ για τον Σταυρακόπουλο. Παρατηρώ ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ potential και του λείπει ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα αυτό μου βγάζει προς το παρόν. Γιατί είδα ένα παιδί το οποίο μπορεί πραγματικά να κοντράρει παίκτες. Να παίξει άμυνα τέλος πάντων σε παίκτες Α1 χωρίς να φοβάται. Χωρίς να κάνει λάθη γενικότερα. Θα ήθελα να τον δω να παίρνει παραπάνω πρωτοβουλίες. Γιατί καταλήγει σε ένα παθητικό ρόλο επιθετικά. Με αποτέλεσμα ο ίδιος να ψιλοχαντακώνει τον εαυτό του.
1: Ψάχνω λίγο αυτά για το μαυροσκούφια. Δεν, ναι, σε γράφω.
0: Ενώ πιστεύω ότι έχει ικανότητες. Θέλω να μπει στο site της ΚΑΕ.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω είχε αναρτηθεί πρόγραμμα.
1: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα μπήκα γι' αυτό. Κυριακή 29/8, Ηρακλής Μπάλκαν.
0: 8:30?
1: Yes.
0: Okay.
1: And then, Τρίτη.
0: 22/9 με την Μύκονο.
1: 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα.
1: Δεν ξέρω αν θα
0: ξεκινάμε αυτό, από την Μπάλκαν. Αυτά που καταλήγουμε να συμπεραίνουμε από τα φιλικά είναι ότι τα πολύ θετικά που κρατάμε.
1: Και πόστιο μάλλον.
0: Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό σου είπα, μπες λίγο στους σάκηδες. Γενικότερα, η ομάδα...
1: Ναι, 8:30.
0: Ναι, η ομάδα ελέγχει πάρα πολύ σε μεγάλα διαστήματα το τέμπο στα παιχνίδια. Το είδαμε πάρα πολύ με την ΑΕΚ. Ξέρει πότε να παγώσει το ρυθμό.
1: Η ομάδα που παίζει Euro Cup, η αντίπαλος.
0: Ναι. Ξέρει πότε να παγώσει το ρυθμό, πότε να βγει σε γρήγορες επιθέσεις, πότε να φάει χρόνο. Γενικότερα βλέπουμε ότι ο Λούκιτς έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό, στο η ομάδα να έχει υπομονή και να παίζει το δικό της παιχνίδι, να μην την παρασέρνουν οι αντίπαλοι στο δικό της παιχνίδι. Άσχετα τι έγινε με τη Βαλτσέα για κάποιο διάστημα του παιχνιδιού. Ωραία.
1: Φαίνεται λογικό όταν η ομάδα παίζει και με λιγότερους παίχτες.
0: Ναι. Είδαμε επίσης μια ομάδα η οποία ξέρει σε ένα μεγάλο βαθμό πώς να κινηθεί στο παρκέ. Είδαμε τον Διαρά δηλαδή να διαβάζει πολλές φορές πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, να διαβάζει πάρα πολύ καλά τους χώρους. Να βλέπει τα mismatch, να βλέπει τους ελεύθερους παίκτες με μεγάλες πολλές φορές κατά τις εθνικές πάσες. Είδαμε γενικότερα μια ομάδα η οποία ξέρει πώς και πού να στηθεί χωρίς να έχει δουλέψει απαραίτητα πολλά συστήματα. Δηλαδή βλέπαμε πάρα πολύ η ομάδα να παίζει motion, να παίζει give and go. Και πάλι κατάφερνε να δημιουργήσει και να βγάλει επιθέσεις και να δούμε ωραία πραγματάκια. Εγώ κρατάω πάρα πολύ επίσης παρένθεση σαν θετικό το ότι η ομάδα χωρίς να είναι ακόμα έτοιμη και με το να θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, ότι βγάζει αυτοματισμούς, mm-hmm, και δείχνει κάποια δείγματα χημίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Σαράντης έπαιζε με τον Αρνόκουρο, ο Σλαφτάκης έπαιζε με τον Μέλβιν, ο ένας έπαιζε με τον άλλον.
0: Μπράβο, είδαμε πολλά σχήματα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιο σχήμα δεν θέλω να ξαναδώ όμως ποτέ στη ζωή μου.
1: Ξέρω, πες και στο κοινό μας.
0: Coach, με όλη την αγάπη που σου έχω, σε παρακαλώ, μην μου ξαναβάλεις
1: Χόρχλερ Αρνόκουρο.
0: Με Αρνόκουρο μαζί. Σε Κοίτα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν το δοκιμάσει τώρα, πότε θα το δοκιμάσει?
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, το δοκίμασε, πολύ καλά έκανε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξαναδώ στην ίδια πεντάδα Χόρχλερ με Αρνόκουρο. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλή να παίζουν ξεχωριστά.
1: Βάλτε σε άλλες πεντάδες.
0: Μπράβο.
1: Μαζί.
0: Μπράβο. Είδαμε όμως τρομερή πεντάδα. Είδαμε όμως τρομερή πεντάδα με Διαρά, Λεκιού, Styles, Melvin και Hudson.
1: Mm-hmm. Μ' αρέσει.
0: Ήταν ένα σχήμα το οποίο δούλεψε πάρα πολύ ωραία.
1: Το ξέρεις, μ' αρέσει.
0: Επίσης ήταν μια ομάδα η οποία βγάζει αντίδραση. Τις φορές που βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν πανικοβλήθηκε, δεν την άφησε να την περάσει όλο αυτό. Αντίθετα, πείσμωσε, σκλήρινε στην άμυνά της και κατάφερνε σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Και είδαμε επίσης πάρα πολύ καλά οργανωμένες επιθέσεις σε συνθήκες οι οποίες ήταν με πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα πριν λήξει το δεκάλεπτο.
1: Εντάξει, νομίζω εκεί βγαίνουν οι καλές επιθέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι σαν τον γκολ στο 90. Mm-hmm. Ή θα είναι γκολάρα, ή θα είναι η κόντρα της κόντρας, shoot, κόντρα, θα χτυπήσει το center four και θα μπει γκολ.
0: Ναι, μπορεί ας πούμε να είναι γκολάρα η οποία ακυρώθηκε γιατί ο άλλος σκόνταψε πάνω στον Κούστα και έπεσε, λες και τον πέτυχε, τι να σου πω, κάρε 98 από την εξέδρα.
1: Είμαστε σπίτι μου και το βλέπουμε τώρα παρέα και λέω δεν μπορώ άλλο με τον Κόλιτς, άσχετη παρένθεση η οποία θα κλείσει σύντομα, πρέπει να βάλει μάρκετ ρε φίλε, δεν έχει γίνει, ας τον κρατήσει, δεν ξέρω, πρέπει να μπει αυτός ο παίκτης. Και γυρνάει αυτό το παιδί που κάθεται αριστερά μου και μου λέει: θες να βάλει ένα να ισοφαρίσει ή δύο για να το πάρουμε? Και του λέω: τρία για να κερδίσουμε, για να κλείσουμε, ρε φίλε.
0: Oh.
1: Και ναι, γίνεται αυτό. Έχουμε τρελαθεί, ουρλιάζουμε. Και φίλε, ακούω έναν από την μπαλκονόπορτα: ουρλιάζει. Και μετά γίνεται αυτό που γίνεται και σβήσαμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εγώ. Γενικά εγώ δεν νευριάζω εύκολα. Δηλαδή μπορεί να νευριάσω εκείνη τη στιγμή, να είμαι μια ώρα χάλια, αλλά την άλλη μέρα θα είμαι οκ. Okay. Μέχρι σήμερα.
0: Ακόμα δεν το έχω.
1: Δεν το έχω χωνέψει ρε φίλε, ακόμα αυτό το ακόμα. Πράγμα.
0: Να πούμε ότι γενικότερα η ομάδα δεν έκανε ακριβώς την προετοιμασία που θα ήθελε στα φιλικά, γιατί είχε τους τραυματισμούς και με τον Λεκιού και με τον Χάτσον. Παρ' όλα αυτά είναι και δύο σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Βασικά ο Λικιού είναι ήδη έτοιμος. Θα
1: και
0: παίξει σίγουρα στο επόμενο μάτς.
1: Ο Χάτσον ίσως χάσει τα μαύρη σκούφια.
0: Ναι, ο Χάτσον είναι με ένα διάστρωμα. Περιμένουμε να δούμε.
1: Καμιά εβδομάδα θα λείψει, απλά επειδή το τουρνουά των μαύρων σκούφιων είναι 4 μέρες, 2 μάτς.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να το ρισκάρω να πάθει κάτι στα μαύρη σκούφια.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου.
1: 2.000% συμφωνώ μαζί σου. Τι δύο, βάλε άλλα 5 να τα κάνουμε 7.000.
0: Αλλά την άλλη μέρα θα νευριάσω το λόγο.
1: Κανείς μας δεν το ξεπέρασε. Πραγματικά.
0: Τίποτα. Ακουβάλει το πλάσμα ο Ζου, μην άστον. Λοιπόν.
1: Για μένα έλεγες.
0: Ναι.
1: Ακραίο το με λες ακουβάλει το, εγώ είμαι αυτός που κουβαλάει.
0: Λοιπόν. Έχουμε πρόγραμμα. Μια και ρώτησε ο φίλος γιατί.
1: Για... Έχω κόψει παρέες, δεν παίζω μαζί τους γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή. Δεν μπορώ.
0: Κανονικά πρέπει να έχουν κόψει παρέα μαζί σου πίσω στο 0,01% των annual listeners του Σάσκη, αλλά τέλος πάντων.
1: Βασικά είμαι στο 0,005%.
0: Yeah.
1: Επόμενο. Ναι, πού ήμασταν. Ναι, πάμε να κλείσουμε την παρένθεση στην ποδοσφαιρική που ανοίξαμε.
0: Όχι, δεν λέει. Ο αδερφός μου ρωτάει για τον μπάσκετ.
1: Την παρένθεση που άνοιξε αγόρεση. Και...
0: Α, νόμιζα, ναι, νόμιζα
1: και
0: τελείωσες.
1: Να απαντήσουμε στο. Τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Για την μπάλα.
1: Για την μπάλα. Ναι.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Να κλείσουμε την παρένθεση. Εκτίμηση. Και τώρα πάμε να απαντήσουμε στο σχόλιο του φίλου. Βλέπετε να κάνει.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα λένε ότι επειδή είσαι και Γεωργιανός ότι είναι hate crime φάση και ήταν αρτιστικά τα κίνητρά μου.
1: Προφανώς και είναι.
0: Έχουμε πρόγραμμα. Θα ασχοληθώ τώρα με τον πρώτο γύρο.
1: Δεν είναι ακραίο ότι ξεκινάμε με.
0: Βασικά, πριν πάμε στον πρώτο γύρο, να σχολιάσω λίγο δήλωση Πανταζόπουλου. Yeah, ότι ψάχνουμε για. Ότι είμαστε. Ότι έχουμε γενικότερα τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά στην αγορά για να φέρουμε guard.
1: Προφανώς.
0: Ακόμα και αν δεν βρούμε Έλληνα, να πάρουμε έναν έβδομο ξένο.
1: Και πώς θα πηγαίνει αυτό, ρε, εσύ.
0: Αυτό θα το αφήσω στα χέρια του προπονητή.
1: Θα
0: εγώ θα κάνω.
1: Να κόβεται ο Styles ή ο. Να σου πει να πηγαίνει με Σίλα Σταυρακόπουλο. Ρίσκο. Αλλά. Τι εννοεί να κόβει το Κουκ.
0: Να κόβει το Κουκ.
1: Πού να κοπεί.
0: Α, αλήθεια, έχει ελληνικό διαβατήριο. Το ξέχασα. Sorry. Το ξέχασα τελείως.
1: Στο ΦΕΚ, οκ, αλλά.
0: Το ξέχασα.
1: Πώς θα γίνει. Δηλαδή,
0: να κόβει
1: το Χόρχλερ, α πούμε. Ή ο Στάιλς ή ο.
0: Εντάξει, αυτό το βρει ο προπονητής. Εγώ, άμα ήταν να κάνω ένα bold prediction που λένε και στο χωριό μου, θα σου έλεγα ότι.
1: Αυτό που λένε όλοι.
0: Στο δεύτερο γύρο, ο Μωραΐτης θα είναι πίσω του Ιβανόφιο.
1: Στο δεύτερο γύρο θα έρθει.
0: Πιστεύω θα τον κρατήσει για τώρα.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω. Super Cup δεν θα παίξουν φέτος.
0: Ναι, ακυρώθηκε όταν θα γίνει στη Ρόδο και θα γίνει στο Περιστέρι με γεκλεισμένο.
1: Το χειρότερο μάτς να τον κόψει και απλά να ανακοινωθεί, ρε φίλε. Αυτό θέλω. Συγγνώμη, αλλά εύχομαι να κάνει το χειρότερο του μάτς, ρε φίλε. Ever.
0: Τι γράφει εδώ ο αδερφός, ξαναδιαβάζεις?
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, δεν έχετε κεφαλαία και μικρά, μου κάνει τρομερή εντύπωση, είναι όλο το ίδιο. Είναι κακό translator. Το έχεις.
1: Ρε, έχει κολλήσει δύο λέξεις.
0: Α.
1: Ναι. Αυτό ναι. Σημαίνει Ηρακλής, οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατός.
0: Μπορείς να γράψεις Ηρακλής ο ένας στον κόσμο.
2: Γιατί ο Ηρακλής είναι... Ηρακλής ο λαός, Ηρακλής δυνατός.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο Φόρμαν πότε θα έρθει?
0: Ο Φόρμαν θα έρθει όταν έρθει η Insigne.
1: Ρε, λαός προσπαθεί να πει. Απλά είναι σαν να λέει άνθρωποι.
0: Εντάξει ρε φίλε, το βάλε άνθρωπος γενικότερα. Να ξέρετε, άμα θέλετε κάνει μετάφραση Gemini και τέτοια, άμα το πεις κάνουμε μετάφραση αυτό σε καθημερινό λόγο, το κάνει πάρα πολύ καλά. Φάμπιο, ξέρεις ρε φίλε, είναι ότι έχουν απλά ανάγκη να έχουν Έλληνες παίκτες. Δηλαδή...
1: Κοίτα, αντικειμενικά, αν είναι να παίξει, δεν πιστεύω ότι θα τον βάλει με... στα μάτς τα καλά. Δηλαδή, δεν πιστεύετε ότι θα πάρει έστω και 3 λεπτά χρόνο συμμετοχή ο Μωραΐτης?
0: Εντάξει, στο χέρι του είναι, έτσι. Εγώ θα πω ότι μακάρι να τα πάρει, γιατί τον συμπαθώ πάρα πολύ και θέλω πραγματικά να του βγει το κεφάλαιο Παναθηναϊκός. Αλλά αν δεν του βγει, δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου, δεδομένου ότι η πόρτα του Ηρακλή θα είναι ανοιχτή για να τον αγκαλιάσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και λέμε και έχουμε.
1: Τι προγραμματάκι. Έχουμε και λέμε, τι λέμε και έχουμε. Λέγε.
0: Προσωπικά δεν με τρέλανε.
1: Ήθελες κάτι καλύτερο?
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ κονδικό εκείνα τα δύο σερί εντός που έχουμε. Τα δύο σερί.
0: Ωραία. Έχουμε και λέμε και λέμε και έχουμε.
1: Για πέ.
0: Πρεμιέρα 4 Οκτωβρίου με Ολυμπιακό εντός.
1: 1-0.
0: Ξεκινάς κατά πάσα πιθανότητα, όχι απαραίτητα με σφαλιάρα, αλλά ας πούμε θα είναι μια τεράστια έκπληξη το να το κερδίσεις. Για μένα στόχος είναι να φανείς ανταγωνιστικός και να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Για μένα ο στόχος είναι να δουλέψεις τα συστήματα και τη χημεία της ομάδας σε ένα επίσημο μάτς με επίσημη διαιτησία σοβαρά και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Δεν σου λέω, άμα χάσεις 40, 35, 20 πόντους, αλλά ο προπονητής είναι ευχαριστημένος με αυτά που πήρε.
0: Ακριβώς.
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 10-10. Περιστέρι εκτός. Θα αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα τις κινήσεις των ομάδων του Περιστερίου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα. Έχω δει πολύ λίγο τι έχει κάνει. Δεν πιστεύω ότι θα είναι όπως πέρσι. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ο Ξανθόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν πιστεύω ότι φέτος το υλικό που έχει είναι αντάξιο αυτού που θέλει να κάνει και αυτού που είχε πέρσι τουλάχιστον
1: ούτε πέρσι
0: μέχρι τώρα.
1: Ούτε πέρσι το υλικό.
0: Είχε καλό υλικό.
1: Εν τέλει. Στην αρχή λέγαμε ναι. Έτσι και αλλιώς και εδώ 10.
0: Ένα μάτς που ιδανικά εγώ θέλω να του βάλω συν.
1: Να το κυκλώσεις.
0: Να το κυκλώσω. Να είναι εδώ ένα.
1: Σημαντικό μάτς.
0: Ένα-ένα.
1: Πόσο μάλλον εκτός από την έδρα να παίρνεις μάτς είναι.
0: Μπράβο. 17-10. Καρδίτσα εντός. Για μένα απαραίτητο.
1: Lockdown.
0: Το να το κερδίσεις.
1: Όχι lock-in.
0: Δηλαδή, άμα παίζαμε στοίχημα, αυτό είναι το μάτς που βάζεις στάνταρ δίπλα. Ωραία.
1: Εννοείς είναι αυτό που συμπληρώνει το δελτίο σου για το.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να. Πώς το λένε, για να
1: πιάσει. Για να ανέβει λίγο η απόδοση.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και, okay, okay, gotcha.
0: Λοιπόν, 24-10. Λευκάδα εκτός. Λευκάδα Μπόλτι δίνουν προς το παρόν πρώτο φαβορί για να μας χαιρετήσει. Άλλο ένα μάτς που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πάρεις.
1: Αλλά εντάξει.
0: Γιατί 31 δεκάτου
1: εσύ όμως όπως το πας θα ξεκινήσει με 4-2 ρεκόρ πρώτα 6 μάτς.
0: Περίμενε. Όχι. Θα σου πω. Πας, έχεις ΠΑΟΚ εντός.
1: Έχεις σημειώσει που έχεις ΦΕΚ.
0: Όχι.
1: Με δώσε θέλω.
0: Ξέρεις δεν το έχω σημειώσει. Γιατί όλοι εδώ μέχρι τώρα έχουν και αυτοί ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Οκ. Okay, το δέχομαι. Λοιπόν. Η καρδίτσα δεν έχει. Καρδίτσα no play this year.
0: Εντάξει, όμως είναι, είναι 17 δεκάτου, ρε Νίκο. Είναι φρέσκοι όλοι.
1: Και εμείς θα παίζουμε όμως κάθε εβδομάδα, φίλε. Από πρώτη εβδομάδα μέχρι τσούκου.
0: Εντάξει, μέχρι την
1: θα
0: καρδίτσα.
1: Πάμε Σκόπια.
0: Άμα δεν δουλεύω, ναι. Θα μέχρι την Σκόπια. Καρδίτσα θα έχει παίξει 2 ευρωπαϊκά, ρε σιχούλα μου. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα είναι.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Άσος.
0: Λοιπόν, γιατί το λέω εδώ ότι είναι κομβικό. Πάω και εντός 31 δεκάτου. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Να είμαστε.
0: Είσαι δύσκολα.
1: Σφίγγουιτς.
0: Είσαι σφίγγουιτς.
1: Που λέει κι άλλος.
0: Μπράβο. Είσαι σφίγγουιτς που λέει ο...
1: Ο Πουτήρκα.
0: Ναι, ο Πουτήρκα. Θέλω εδώ να έχω 3-1 μέχρι ναι. Το ΠΑΟΚ. Έτσι ώστε...
1: Για να ξεσφίγγουιτς.
0: Να μην με χαλάσει πάρα πολύ το να πέσω στο 3-2. Γιατί μετά 7 Νοεμβρίου έχω και τη Μύκονο εντός που είναι μια κακά τα ψέματα πολύ καλή ομάδα και
1: πολύ
0: μπορεί
1: καλούς
0: από...
1: ξένους.
0: Ναι. Και μπορεί από το πουθενά να βρεθείς 7 ενδεκάτου με 3-3.
1: Σβήσα όλα έτσι.
0: Ναι. Και μετά
1: τι
0: έχεις...
1: Γιάννη, τι είχα πάντα.
0: Μπράβο. Και μετά έχεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μάτς που θες να κάνεις άλλες 3 νίκες για να κλείσεις με 6 νίκες στον πρώτο γύρο και να είσαι κούκλος.
1: Θα βάλουμε και bold predictions. Τα Ιγκλές. Λοιπόν, Προμηθέας εκτός είναι αυτό.
0: Προμηθέας εντός νομίζω. Εκτός. Όχι, περίμενε.
1: Τρία σερί δεν θα έχουμε εκτός.
0: Όχι, εκτός είναι. Όχι, ρε. Α, ναι.
1: Εντός, εκτός.
0: Εκτός είναι. Ναι.
1: Εντός, εκτός.
0: Ναι.
1: Εκτός, εντός, εντός. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό.
0: Θα ανοίξω το κινητό. Ναι, γιατί έχω κάνει το Nissan το Kappa.
1: Το Kappa και είναι εντός, εκτός.
0: Λοιπόν,
1: είναι...
0: 14 εντεκάτου.
1: Λοιπόν,
0: Προμηθέας εκτός.
1: Πρώτη αγωνιστική ξεκινάμε. Άσπρο. Αυτό σημαίνει εντός.
0: Εντάξει, τα κάναμε αυτά. Ρε. Σωστά τα έχουμε μέχρι εκεί.
1: Ναι. Χάνεις πρώτη αγωνιστική με Ολυμπιακό. Βγάζεις διπλό στο Στεριπέρι. 1-1. Καρδίτσα Ιαπωνική. 2-1. Δόξα Λευκάδας. 3-1. 3-2 με ΠΑΟΚ. Μύκονο Μπέτσον. 4-2.
0: Περίμενε. Να το πάμε το απεσιόδοξο σενάριο για να είμαστε εντάξει ό,τι και να γίνει. Ας πούμε ότι στη Μύκονο...
1: Με το απεσιόδοξο σενάριο χάνεις και στο Περιστέρι, φίλε.
0: Όχι, μπρόσκι.
1: Μπρόσκι, αυτό είναι το απεσιόδοξο σενάριο. Ότι πας εσύ και έχεις 1-2-3.
0: Κάτσε, Ρεμπίτζο, περίμενε.
1: Ρεμπίτζο.
0: Περίμενε.
1: Λέγε.
0: Περιστέρι είναι δεύτερη αγωνιστική. Άμα είναι να σηκωτάρει το Περιστέρι, θα το κάνεις στο δεύτερο γύρο. Να ξέρεις. Στο λέω. Okay. Εγώ σου λέω ότι, ότι στη Μύκονο, στο δικό μου κακό σενάριο, είσαι στο 3-3.
1: Εντάξει. Στο κακό σενάριο είμαστε,
0: ναι.
1: 3-3.
0: Ναι.
1: Στο καλό τι έχουμε, 6-0.
0: 4-2.
1: Α.
0: Τι θες να μου πεις, θα έχεις 2-4 εδώ.
1: Όχι.
0: Στο απεσιόδοξο.
1: Εγώ 3-3 πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Όχι εγώ 3-3. Στο απεσιόδοξο, στο normal.
0: Ωραία. Και εγώ πιστεύω 3-3. Λοιπόν, 14 11 Προμηθέας εκτός. Μακάρι να είναι εκτός πρωταθλήματος Προμηθέας γενικότερα.
1: Καλά, αντικειμενικά στον Προμηθέα θα χάσει.
0: Τι λες, ρε.
1: Ψιλοκατάλαβες τώρα.
0: Α, το πας εκεί πέρα.
1: Το πάω. Αυτή η ομάδα αυτό μου βγάζει. Δηλαδή, ήξερα πάντα ότι το Προμηθέας Άρης θα είναι ματσάρα. Και κάθε χρόνο το έβλεπα. Και κάθε χρόνο γινόταν χειρότερο.
0: Εγώ...
1: Είναι δυνατόν να βαράνε 50 βολές και 50 τρίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν
0: εγώ
1: γίνεται.
0: Πιστεύω ότι ο Προμηθέας θα είναι φέτος μία από τις χειρότερες ομάδες πρωταθλήματος.
1: Αυτή τη στιγμή παίζει η BCL, έτσι. Πόσο είναι.
0: Τώρα παίζει.
1: Νομίζω πως ναι. Ναι. 30-28 με την Κορφές Μπασκέτ.
0: Και ποιον έχει κορυφαίο, τον τέτοιο να, τον Evans.
1: Yes. Έχει και τον νέο Williams.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ωραία. Προμηθέας... κερδίζεις με στον Προμηθέα.
0: Όχι, το... θα σου βάλω τι χάνεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ σου πω τι χάνεις στον Προμηθέα. 3-4 εδώ. Έχεις ΑΕΚ εντός. Σφίγγουιτς και εδώ.
1: Ναι. Πήρε Ερτέλ.
0: Ναι, πήρε Ερτέλ. Πεκτούρα, ρε φίλε. Πώς δεν παίζει Ευρωλίγκα αυτός. Έχεις Μαρούσι εκτός. Δεν θα πάρεις ένα διπλό στο Μαρούσι όπως πέρσι.
1: Θα πάρεις διπλό στο Μαρούσι. Καλά, τι ματσάρα ήταν αυτή. Και μάγκες, το είχα δει με αυτόν τον Καντέμι και κερδίσαμε, φίλε. Το είδαμε σπίτι μου. Το σπίτι μου σταματάει και την Καντεμιά, φίλε.
0: Μάλλον.
1: Αν και σπίτι μου ακυρώθηκε τον γκολ του Μάρκεζ.
0: Λοιπόν, Μαρούσι εκτός. Το παίρνει πάνω
1: 4-5. Νίκη, νίκη. Πρέπει να ήταν παρόμοια αγωνιστική.
0: Παναθηναϊκός εκτός.
1: Κάτσε, τι ημερομηνία είναι. 5-12. Είναι ακριβώς επόμενη από πέρσι. Γιατί 6-12 παίρνει διπλό στην Καρδίτσα.
0: Ναι, όντως.
1: Και μετά πήρε ή πριν διπλό στο Μαρούσι. Πριν. Είχε Μαρούσι Καρδίτσα.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, 4-6.
1: Πείτε λίγο. Άρα Προμηθέας τετράδο. Βάλε ένα σπίτι να πάρει και μια τριανταριά.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός εκτός, πα στο 4-6. Έρχεται μετά σε σένα ο Κολοσσός.
1: Νικάς, εντάξει. Τον Κολοσσός στην έδραση πρέπει να τον πάρεις. Και μετά σε ρί. Αυτό είναι το κομβικό.
0: Άρα, άμα πάρεις Κολοσσό, πας στο 5-6. Κερδίζεις Βίκο για μένα σίγουρα.
1: 7.
0: Πας στο 6-6. Και μετά έχεις Άρη εκτός.
1: Άρη, διπλό. Α, κοίτα.
0: Άρα,
1: άμα
0: ιδανικά...
1: γίνει το περσινό που σου έδιναν το μάτς και δεν το παίρνεις.
0: Δεν είναι εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ο Άρης φέτος με τον Άρη πέρσι.
1: Ναι, αλλά ο προπονητής ιδανικά... έχει σχέση.
0: Ιδανικά, για μένα, πρέπει να κλείσεις τον πρώτο γύρο με σκορ 6-7. 6 νίκες,
1: με πόσο...
0: 7 ήττες.
1: Με πόσο πρέπει να κλείσεις. Ξαναπέσαι το λίγο να χαϊδέψεις τα αυτιά μου. Με 6-7. Ρε κρινιζιάρη, τι κάνεις.
0: Grown man, by the way.
1: Έτσι ο Μπρο παίρνει το πτυχίο, ξέρω. Και κάνει 6-7 live.
0: Πρέπει να έχω πάρει το πτυχίο εδώ και 2 χρόνια, 3 σχεδόν.
1: Το καλό αργεί να γίνει και αυτό δεν είναι απλά καλό, όπως λέει και ένας ερακλειδές ράπερ.
0: Σωστά. Σε ένα σενάριο το οποίο έχει μια δόση ρεαλισμού, τελειώνεις με το 6-7. Σε ένα σενάριο απεσιόδοξο, για μένα τελειώνεις το 4-7.
1: Τόσο απεσιόδοξο. Εγώ θα πω ότι με 5 είμαι okay, με 7 είμαι υπερευχαριστημένος. Δηλαδή το 6 είναι το
0: sweet spot.
1: Το νεκρό σημείο, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι. Να καταλάβουν και οι δικοί μου.
0: Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Θα τελειώσω το γύρο με 6-7.
1: Ωραία.
0: Τι κάνεις, ρε 30χρονε. Ξέρω που μένεις.
1: Bros pushing 30, by the way.
0: Ξέρω που μένεις.
1: Εντάξει, Μαξ, εγώ τον όθησα εκεί, έτσι. Η νεολαία.
0: Τον παράγοντα Ιβανόβιτ που προσμετρήσατε, ναι.
1: Γι' αυτό είπαμε τα περισσότερα εντός νίκη.
0: Γι' αυτό είπαμε 6-7. Εντάξει, το ιδανικό, αυτό που θέλεις οπωσδήποτε είναι να κρατήσεις το Ιβανόβιτ όσο γίνεται αλόβητο. Αλλά κακά τα ψέματα. Εκεί που είχαμε 2 να δίνουν τα μαγιοκεφαλά τους σε συμβόλαια,
1: τώρα έχουμε πλέον 4. Τι φάουλ έδωσε ο Κοράκης, ρε.
0: Ο Λούκης κοντεύει να πάει στο τέτοιο. Στον κύλινδρο. Τον αγαπώ, ρε φίλε. Επίσης αγαπώ που έχασε βολή ο Αρνόκουρος και καλή time out. Και το φίλε τον κοροϊδεύει. Τον κοροϊδεύει, τον κάνει μια ότι σουτάρει και πάει προς τα πίσω και κάνει. Και το λέει, τι φεύγεις, λέει προς τα πίσω. Ρε φίλε, δεν μπορώ. Τον αγαπώ τόσο πολύ να κάνει τέτοια. I love.
1: Αυτά όντως απορώ αν τα κάνουν στη σχολή προπονητικής ή αν παράλληλα γράφονται στη σχολή υποκριτικής για να κάνουν αυτά. Οι προπονητές όλοι, γενικά όχι ο Λούκη.
0: 4-7 άλλο τόση ώρα. 4-9 έχει δίκιο, αδερφέ, sorry.
1: Τα δύο μας θα τα πάρουμε άνευ.
0: Πρέπει να κάνεις και υπερβάσεις για να μην βγεις απλά 8ος. Μα έτσι κι αλλιώς ο στόχος ο οποίος έχει βάλει η ΚΑΕ και το ανασπάζομαι μέχρι ένα σημείο είναι να καταφέρει η ομάδα να πλασαριστεί απλά σε θέση για τα playoff.
1: Εφικτό.
0: Εφικτό από όποια σκοπιά και να το κοιτάξεις. Είτε το δεις με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της ομάδας, είτε το δεις τι να σου πω, με βάση το υλικό της, εντάξει, το οποίο είναι και απόρρια των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδας. Για μένα το να προσαρτήσεις απλά σε θέση για τα play-off είναι ok. Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, για μένα πας να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Ιδανικά, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος με το να καταφέρει η ομάδα να φτάσει τετράδα. Δηλαδή, εγώ τον στόχο τον βάζω εκεί πέρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Γιατί... Βάζει ένα στόχο που... Ας πούμε... Δεν είναι αυτό που θεωρείς ρεαλιστικό.
0: Όχι, δεν θεωρώ...
1: Απ' την άποψη ότι... Μπράβο, ξέρω εγώ, από εκεί και πέρα ας γίνει ό,τι είναι.
0: Μπράβο, ναι. Okay. Δεν το θεωρώ 100% ρεαλιστικό να καταφέρει η ομάδα να φτάσει τόσο μακριά. Θέλω να φτάσει τόσο.
1: Θέλω να φτάσει ακόμη παραπέρα.
0: Ναι. Γιατί και στη συνέντευξη στο Media Day που έγινε, ο Μέλβιν όντως γύρισε και το είπε ότι ένας είναι ο στόχος, εμείς θα παίξουμε Ευρώπη για να το πάρουμε.
1: Okay.
0: Που πέρσι δεν το κατάφερε.
1: Πέρσι με τον Πάουκ. Το είπε ο Where.
0: Όχι, πέρσι το κατάφερε με τον Πάουκ, πήγα να πω.
1: Α, ούτε
0: με το υλικό που είχε.
1: Ούτε πρόπερσι με τη Σολέ.
0: Ναι. Οπότε από εκεί και πέρα, για μένα η ομάδα πρέπει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη.
1: Πώς βλέπετε την ομάδα σε σχέση με πέρσι? Καλύτερη ή χειρότερη?
0: Θα σου πω, άμα το πιάσεις σε σύνολο ομάδος και δεν το πας μονάδα προς μονάδα, άμα είναι downgrade ή upgrade, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα είναι καλύτερη.
1: Εγώ πιστεύω ότι πέρυσι. Ομαδικά είναι καλύτερη.
0: Ομαδικά είναι καλύτερη.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Μπράβο. Ομαδικά
1: γιατί
0: είναι καλύτερη. Αυτό ακριβώς.
1: Αν έχεις 11 καλύτερους παίχτες, 12, 15 καλύτερους από αυτούς, αλλά δεν σου αποδίδουν, δεν έχει καμία σχέση με το αν είναι καλύτερη σε μονάδα. Ας πούμε,
0: ναι, πες.
1: Η εθνική Γαλλίας, παρόλο που είχε καλούς παίκτες ατομικά, δεν ήταν ομάδα, ρε φίλε. Παίζανε ένα σκορποχώρι και μισό.
0: Θεωρώ ότι η ομάδα, το μεγάλο βαντάζ, μην κάνεις κράκ με στο μικρόφωνο, ρε. Το μεγάλο βαντάζ που έχει η ομάδα φέτος σε σύγκριση με πέρσι είναι ότι ο Λούκιτς μπορεί να κοιτάξει στον πάγκο και να δει, ναι, να δει, ρε παιδί μου, αξιόπιστες αλλαγές, να ξέρει ότι έχει 6 παίκτες, 7 τους οποίους ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους πετάξει μέσα και να πάρει κάτι από τον οποιοδήποτε. Δεν θα γυρνάει να κοιτάει τον πάγκο και θα κατεβάζει το κεφάλι και θα βλέπει πίσω του σάκι άμα πατάτες και θα λέει ποιο να βάλω τώρα μέσα και τι έχει να μου δώσει.
1: Στο κάτω-κάτω,
0: δηλαδή,
1: αν πει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αυτό δεν έκανε σωστές επιλογές.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία. Απ' την άλλη αυτό που λες. Ότι δεν φαίνεται να...
0: Όχι, μου κάνει ο κύριος Γανίτης κάτι νοήματα, γι' αυτό έχουμε τα... Sorry, για πες.
1: Αυτό εννοώ, ότι αν πούμε, δεν του αρέσουν πούμε, οι παίκτες που επέλεξε, δεν φταίει κανένας άλλος. Αλλά δεν πιστεύω...
0: Μπράβο, πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που λες. Πέρσι, ό,τι και να γινότανε, πέρυσι και πολύ καλά κάναμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, είχαμε δώσει μια άφεση αμαρτιών στο Λούκιτς. Και το λέω, πολύ καλά κάναμε. Γιατί
1: δεν είχε χτίσει την ομάδα.
0: Μπράβο. Γιατί οι επιλογές δεν ήταν οι δικές του, με εξαίρεση κάποιες συμπληρωματικές επιλογές που γίνανε αργότερα στο πρωτάθλημα. Φέτος πρέπει και θα είμαστε πιο αυστηροί και πιο απαιτητικοί. Και πρέπει, γιατί σε μια μεγάλη ομάδα πάντα ο λαός θα έχει απαιτήσεις. Γιατί τον κόσμο δεν τον νοιάζει ούτε ποιος παίζει, ούτε με πόσα ήρθε, ούτε ποιος τον έφερε. Τον νοιάζει να βλέπει ότι οι παίκτες οι οποίοι φοράνε αυτή τη φανέλα, αυτή την πολύ βαριά φανέλα και εκπροσωπούν έναν πολύ μεγάλο και ιστορικό σύλλογο, δίνουν μέσα στο παρκέ το 150% από αυτό που μπορούν να δώσουν. Έτσι. Οπότε από εκεί και πέρα ο κόσμος φέτος θα έχει και πολύ καλά θα κάνει απαιτήσεις να δει από την ομάδα 5-10 πράγματα παραπάνω από πέρσι. Και δεν το πάω ούτε στο ότι πήρε διαρκείας ο κόσμος, το κομμάτι της στήριξης του κόσμου απέναντι στη διοίκηση και στην ομάδα το αφήνω στην απέξω. Γιατί ο κόσμος αυτός έχει μάθει να είναι στήριγμα σε πολύ πολύ άσχημα και πέτρινα χρόνια. Ωραία. Οπότε δεν μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση που τώρα που βλέπει 5 πράγματα να πηγαίνουν σωστά είναι δίπλα στην ομάδα.
1: Ναι. Επίσης να πω ότι αυτό που λες με εδώ ο φίλος, ότι η ομάδα είναι λίγο άσουτη και λίγο. Αλλά είναι παρά όλα αυτά πολύ αθλητική και πολύ καλή μέσα. Πέρσι που ήμασταν υποτίθεται καλή εκτός από τα 6,75. Δεν βάζαμε και τόσα τρίποντα. Βάζαμε 8 στα 28, 8 στα 30. Ναι, και φίλε, όταν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε με 18% στο τρίποντα. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω. Είναι και θέμα μέρα στο σουτ. Δεν είναι μόνο τι ποσοστό είχε πέρσι, οκ, okay, είχε 52. Άρα τώρα ένα στα δύο θα τα βάζει όλα.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Δεν πάει έτσι. Δηλαδή σε ένα μάτς μπορεί να βάλει 0 στα 6 και στο επόμενο βάλει 15 στα 18.
0: Εντάξει, είδαμε. Δεν πάει έτσι. Είδαμε Ντάρκο Κέλλη να μην βάζει ούτε μετά με την Παναγία τη Φίνου. Είδαμε Strong, ο οποίος έφυγε και ξαφνικά έχει γίνει Jason Williams, εδώ να μην βάζει ούτε μέτηση.
1: Σε ποιο πρωτάθλημα πήγε ο Strong?
0: Τέτοια. Ουγγαρία.
1: Εντάξει, εκεί βάζαν άλλοι και άλλοι. Τώρα δεν ξέρω το σχολείο.
0: Δεν έχει να λέει. Έτσι. Παίκτης από τους οποίους που περίμενες να πάρεις 5 πράγματα, εσύ πήρες 1-0. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Δεν είναι και δίκαιο να συγκριθεί, γιατί ο Strong ήταν μόνος του, ρε φίλε, από τα γκάρντ. Είχε Μωραΐτη και Τσιακμά. Δεν είχε το βάθος που έχει αυτή η ομάδα. Αυτό σου λέω. Τώρα είναι 4. Πέρυσι ήταν 3 σε μια φάση. Και μετά ήρθε και ο Ρονάλντο Σεγκού, ο οποίος.
0: Ο Σεγκού, ο οποίος ανέβασε βίντεο με highlights που βάζει τρίποντα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Όσο να ακολουθείτε στα social, ανέβασε δύο story. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε.
1: Τα highlights όλοι καλή είναι.
0: Βάζει τα story που βάζει τρίποντο και φαίνεται όταν σουτάρει και ότι πετάει την μπάλα ότι ξεψυχάει για να φτάσει η μπάλα.
1: Αφού δίνει όλη τη δύναμη από τα κόκαλα μέσα.
0: Ναι, πραγματικά. Από τα κόκαλα βγαλμένη.
1: Η προσπάθεια του Σεγκού.
0: Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Δεν βαριέσαι μόνο κι αυτός.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είχε έρθει ο Βανόφη με το ψυχικό, είχε φάει και κεφάλι. Μπαπ. 90 φεύγα πόντους είχε φάει.
0: Το θυμήθηκες.
1: Το θυμήθηκα που πήγε να αλλάξει το μάτς με 7 πονταλάκια. 6 πως είχε βάλει. Οπότε... Αν πάρουμε ένα ακόμα γκάρντ, ας πούμε, τι γκάρντ θα ήθελες. Από Έλληνες, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή αντικειμενικά διαθέσιμη είναι ο Τζορτζ Πάπας, ο οποίος δεν υπάρχει και μάλλον
0: ναι, το πούμε αυτό.
1: Θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πριν. Ελεύθερη είναι. Πάπας.
1: Ο οποίος προπονείται με τον Ολυμπιακό. Κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό.
0: Χ.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι είναι πανάκριβο, δεν μου αρέσει καθόλου και το θεωρώ.
1: Όπως λένε και οι φίλοι μας οι μπαλαδόροι. Είναι αλμυρός.
0: Μουράτος.
1: Αυτή τη στιγμή. Φέρε. Έτσι όπως είναι, χρειάζεσαι ένα παίκτη, φίλε. Να πάει ο Σαράντη στο 1,5 και να βάλει στο Μουράτη στον Άσο. Γνώμη μου. Να τη βάλω εκεί που ξέρω, θα τη βάλω. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Τι άλλο.
1: Έχει μαθηθεί καθόλου ο λόγος για τον οποίο μετά την νίκη με το Βάζελο οι ξένοι σταμάτησαν να παίζουν? Υπήρχε κάποιο πριν που αφορούσε μόνο την παραμονή και έκανε άλλο στόχο, π.χ. Ευρώπη, play-off?
0: Όχι, απλά παίξαμε να τη σώθηκε η ομάδα και σταμάτησε.
1: Δεν νομίζω ότι απλά μία διοίκηση τάζει πράγματα και απλά άμα γίνει αυτό τελειώνει. Δηλαδή απλά ήταν ξεκάθαρα από ό,τι φαίνεται απόφαση των παικτών. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι από τη διοίκηση, κάποιο πριμ για σωτηρία. Αυτό μπορεί να υπήρχε. Αλλά μου φαίνεται πολύ ακραίο να υπήρχε πριμ για παραμονή και όχι για... Γιατί να μην υπήρχε για Ευρώπη, ας πούμε. Μπάσκετ είναι δηλαδή και... Όποτε θες, ψηλό όποτε θες παίζει Ευρώπη. Επίσης, ποιους έχεις βάλει ελεύθερους?
0: Όχι, είναι ο Πάπας, είναι ο Μουράτος, είναι άλλοι.
1: Ο Λίνος Χρυσικόπουλος.
0: Είναι ο Χρυσικόπουλος, σωστά. Και ένας ακόμα είναι.
1: Και ένας ακόμα που έπαιζε. Που έπαιζε.
0: Χρυσικόπουλος. Χ.
1: Ναι, από τον να πάρουμε τον Χρυσικόπουλο.
0: Πιο αδιάφορος και από το άρεστο Μάλμπορο.
1: Και έλα ρε. Αυτός που παίζει στον Κολοσσό. Αυτός που του κόψανε τα φρένα, τι του είχαν κάνει. Αυτός δεν είναι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πώς το λένε, αυτό που του είχαν κόψει τα φρένα, που είχε μαλώσει με τον Βεζένκοφ. Όχι.
0: Νομίζω δεν είναι αυτός.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι αυτός.
0: Αχ, ποιος είναι ο τέταρτος. Παιδιά, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο. Είναι 4 η ελεύθερη από
1: σήμερα. Είμαι στη δουλειά, ωραία. Και ανοίγω το κινητό μου. Ένα δευτερόλεπτο, ανοίγω Instagram. Και βλέπω το post του Γιανακόπουλου. Του DPG. Και έχω λιώσει στο κλάμα, ρε.
0: Ρε φίλε. Λοιπόν. Ο Λιάπης, μπράβο.
1: Ο Λιάπης, ναι, ο Λιάπης. Που, ο οποίος κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό.
0: Το πιλί τον αφήσει στην άκρη. Ο Πετρόπουλος νομίζω δεν είναι ελεύθερος.
1: Ναι, ο Πετρόπουλος δεν είναι ελεύθερος. Λάθος έκανα.
0: Λιάπης.
1: Συγχωρέστε.
0: Λοιπόν,
1: ο Λιάπης.
0: Εγώ θα το πω και ας ακουστεί κακό. Λιάπη αγαπώ, εκτιμώ. Αλλά, no. Και ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά αν είναι να δώσω λεφτά στο Μουράτο, τα κάνω μασούρι, τα βάζω στην άκρη και δεν φέρνω κανέναν. Ή φέρνω ξένο.
1: Εγώ είμαι υπέρ έλευσης Μουράτου.
0: Τι να τον κάνεις στο Μουράτο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Οποιαδήποτε στιγμή.
1: Οποιαδήποτε στιγμή το ακούω. Αυτή τη στιγμή ο μόνος ok διαθέσιμος είναι ο Μουράτος.
0: Να τον κάνεις τι.
1: Ρε φίλε, χρειάζεσαι βάθος. Δεν μπορείς να, δεν μπορεί να σκάνε. Έχεις Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη,
0: ωραία.
1: Σάββατο.
0: Προτιμώ να φέρω ένα ξένο με τα λεφτά του.
1: Ναι, ο ξένος δεν θα παίζει το ΦΕΚ όμως. Ή ο Κουκ δεν θα παίζει το ΦΕΚ, ή ο έτσι ή ο αλλιώς. Ενώ με φέρεις έναν Έλληνα θα παίζουν παντού όλοι.
0: Ωραία. Όχι Μουράτο.
1: Λίνο Χρυσικόπουλο.
0: Όχι, είπαμε αδιάφορος, τίποτα.
1: Μιχάλη,
0: κανέναν, από αυτού, κανέναν από αυτούς ρε.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Προτιμώ να δώσω σε ένα πιτσιρικά από τον Α2. Στον πιτσιρικά από την Ιαρίστ που έβαλε 56 πόντους στον Παναθηναϊκό. Να τα δώσω σε αυτόν. Δηλαδή.
1: Θα έρθει τζάμπα, θα το βάλει Παντεζόπουλος μια μαύρη σακούλα και θα το φέρει έτσι. 17 χρονών.
0: Η μόνη λογική πίσω από το κεφάλαιο Μουράτο στον Ηρακλή είναι ότι απλά είναι άσος. Και μέχρι εκεί.
1: Αυτό είναι όλος ο λόγος αυτή τη στιγμή που διαφωνούμε. Εγώ σου λέω ότι τον θες για δεύτερο άσο για να μην βάζεις το 40 εκεί, εκτός αν εντάξει, χρειαστεί. Και να έχεις λίγο βάθος, ρε παιδί μου. Αν δεν βγει ο ένας, να βγει ο άλλος, μήπως βγει ο παράλληλος. Να μην έχεις βάρος. Αν έχεις βάρος σε 4 παίχτες, έχουν πιο πολύ βάρος από ότι αν χωρίσεις το βάρος σε 5 παίχτες. Που όταν δεν σου πιάνει χώρο στο rotation, γιατί δεν σου πιάνει. Πάλι 12 θα βάζεις.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Προσωπικά.
1: Αν ανακοινωθεί δεν... Μουράτος, κατεβάζουμε την εκπομπή.
0: Όχι, φίλε. Εμείς εκθέτουμε τους εαυτούς μας και ό,τι έχουμε πει έχει μείνει στον
1: εμείς
0: αέρα.
1: Εμείς, αν κάτι κάνουμε, είναι να εκτιθόμαστε. Εκτίθεμε. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, εντάξει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν πούμε κάποια γνώμη, είναι κάτι που πιστεύουμε, δεν είναι ότι.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι. Βγαίνουμε με το όνομά μας και λέμε τη γνώμη μας.
1: Με το όνομά μας, με τη φάτσα μας, με τα όλα μας.
0: Από εκεί και πέρα, ούτε στη διοίκηση είμαστε, ούτε κάνουμε κουμάντο.
1: Το χρησιμοποιούμε ένα λάξ. Ή Μουράτο ή ξένο κοντό. Εντάξει, άμα πάρει και Μουράτο ή ξένο κοντό, δεν νομίζω να γίνει αυτό.
0: Όχι,
1: ή το ένα θα κάνει ή το άλλο. Εκτός αν έρθει ο Μωράιτης. Βάλε και το Μωράιτη στους ελεύθερους.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Στους ελεύθερους δανεικούς.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Εν τω μεταξύ, τσέκαρα λίγο το τρίποντο του Μέλβιν.
0: Όχι, τέλος. Μετράει κανονικότατα.
1: Εκτός χρόνου, παιδιά.
0: Αν και.
1: Είναι εκτός.
0: Σε ένα replay που το είδα, νομίζω ότι στο 0 ακόμα δεν έχει φύγει εντελώς
1: ναι,
0: από το χέρι του.
1: Ρε φίλε, είναι εγκληματική δίτηση. Το τελευταίο δίλεπτο απλά βάραν βολές οι άλλοι.
0: Καλά, εντάξει, τι περιμένεις.
1: Δεν ξέρω ότι παίζαμε η NBL των φιλικών.
0: Σε δικό του τουρνουά.
1: Δεν ξέρω ότι παίζαμε το NBL των φιλικών.
0: Έλα που δεν ήξερες.
1: Να πω ότι τρόμαξε όταν είδα το Λεκιού να σηκώνεται και να κουτσένει. Θα το πω. Να πω όμως ότι ο τρελός που έλεγες ότι είναι βλαμμένος με την καλή είναι και θα συμφωνήσω. Ο τύπος, παιδιά, έλεγε στο Λούκιτς, μη με βγάλεις ακόμα, λέει να βαρέσω τις βολές.
0: Α, ναι,
1: να βαρέσει βολές, ρε τραβά, κάτσε ρε, με τον γιατρό, ρε. Να σε γιάνει το πόδι, θες να βαρέσει και βολές. Δεν μπορείς να.
0: Ρε, εν τω μεταξύ, ρε φίλε.
1: Είναι σαν πυροβολημένο.
0: Ρε φίλε, δηλαδή. Βρε αγόρι μου, βρε Τζέιλεν, βρε ψυχούλαμ. Βλέπεις ότι είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο παρόλο που είναι φιλικό, οι άλλοι είναι με το μαχαίρι στα δόντια και μπαίνουν σε κάθε φάση με τα μπούνια. Γιατί, βρε καλό μου παιδί, πας να καρφώσεις ενώ υπάρχει παίκτης ακριβώς από κάτω. Ο οποίος δεν σκέφτηκε την ώρα τέλος πάντων να απομακρυνθεί για να προσγειωθεί εσύ πιο ομαλά. Φίλε, άμα δεν ήταν γυμνασμένος, αν τα πόδια του δεν ήταν γυμνασμένα, θα πάθαινε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στον αστράγαλο με τον τρόπο που πάτησε. Γιατί πάτησε πάνω στο παπούτσι του άλλου. Είδα το πόδι να γυρίζει, το είδα να κάνει αυτό το.
1: Σε το πούμε μπανιάμα.
0: Ναι.
1: Αυτός που είναι
0: στραμπουλίζει.
1: Sorry, εγώ δεν ξέρει πολύ καλά ελληνικά, δεν μιλάει ορτά τον γλώσσα. Πες να στραμπουλίζει. Πες να στραμπουλίζει το πόδι του μόνο που περπατάει, ρε, μόνο που το σηκώνει. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, κράκο αστραγαλό του.
0: Τίποτα, τον ηρώ τον υπάρχει μόνο.
1: Κρατήστε, λέει, το Μουράτο και φέρετε μας το Μιτσάρα.
0: Hey.

0: Βάλε γκολ ο Ζούπκοβ.
1: Ποιος νοιάζει, πραγματικά ποιος χαίστηκε. Οπότε...
0: Το buzzer beater.
1: Ρε φίλε, μετράει.
0: Δεν μετράει, να ξέρεις. Είναι πολύ ωριακό, αλλά δεν μετράει. Αλλά δεν ξέρω τι κάνουν, το είδαν στο βίντεο.
1: Γενικά, ο προπονητής με εκνεύριζε πάρα πολύ, γιατί ρε φίλε είναι φιλικό και αυτός έπεφτε κάτω στα γόνατα και κοπανιόταν.
0: Ισχύει.
1: Είσαι τρελός, αγόρου. Είναι απλά φιλικό. Τσίλαρε λίγο το...
0: Το από αυτό σου.
1: Κάνε μια ρωτήτσι που λένε στο χωριό μου.
0: Σε ποιο χωριό, ρε φίλε, το λένε αυτό, για πες λίγο. Στο Brixton.
1: Όχι, στην Άντισα της Λέσβου, ρε φίλε. Έχουμε και αγγλόφωνους εκεί. Είχαν φύγει πολύ Αυστραλία.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
1: Έλα.
2: Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΓΣ που σου έλεγαν να διαβάσετε.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Πρέπει να την ανοίξω.
0: Θα διαβάζει εσύ που σε Έλληνα.
1: Θε ιδανικά να διαβάσω εγώ.
2: Διαβάζετε ωραία εσύ. Εγώ δεν διαβάζω ωραία, δυστυχώς.
0: Να μας πάρει ο αισθησιακός τηλέφωνο να το διαβάσει αυτός.
2: Είναι για τον αγώνα με τον Άρη, γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν. Το 2026 η κοινωνία προχωράει. Οι θεσμοί φοβούνται. Ύστερα από δεκαετίες ανούσεων απαγορεύσεων, οι οπαδοί δύο ιστορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης απέδειξαν στην πράξη το αυτονόητο. Ότι η συνύπαρξη στις ίδιες κερκίδες δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά το μοναδικό βήμα προς τα εμπρός για το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Και ενώ οι φίλαθλοι κάνουν άλματα ωριμότητας, οι γνωστοί μηχανισμοί σπέβδουν να τραβήξουν το χειρόφρενο. Κλειστές κερκίδες, απαγορεύσεις μετακινήσεων και τεχνητός πανικός. Τελικά, μήπως το κλίμα τρόμου είναι αυτό που πραγματικά βολεύει τους θεσμούς? Η ταυτόχρονη παρουσία μας στο ίδιο γήπεδο βάζει την πόλη μπροστά στον καθρέφτη της. Αποκαλύπτει ποιος πραγματικά θέλει το παιχνίδι γιορτή και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Γιατί όταν δύο πλευρές συμφωνούν ειρηνικά, μένουν αμέσως έκθετοι όσοι συστηματικά χαϊδεύουν τους μόνιμους πρωταγωνιστές της βίας. Αυτούς που απολαμβάνουν μια περίεργη, διαχρονική ασυλία και κάλυψη. Η κοινωνία άλλαξε σελίδα. Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν να οχυρώνονται πίσω από το δικό τους βολικό αφήγημα. Τελικά θα μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι ποιος ευθύνεται για αυτή την πάλινη οδεία και την απαγόρευση. Ή απλά θα μας ξαναπροσκαλέσουν σε λίγο καιρό σε ανούσιες σκέψεις. Πάρε καρδούλα. Έχω κάνει αφηγητή σε γιορτές στο σχολείο μου.
0: Νομίζω αυτό. Για τις γιορτές στο σχολείο, όχι για το τέτοιο. Εντάξει. Να πω πως είναι τραγικό. Δηλαδή, τι απαγόρευσα, να μπω στο 10 και να πάω, ας πούμε. Να μπω στο 58, να μπω στο μετρό, να πάω να κατέβω και να πρέπει στο 10 να φτάσω.
1: Κάποια στιγμή είμαι, ίσως όχι ο πλέον ακατάλληλος, αλλά σίγουρα όχι ο καταλληλότερος να μιλάω για κοινωνικά θέματα και πολιτικά κλπ. Αλλά εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και αυτό που ασπάζομαι σαν μέλος της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι οι θεσμοί που διοικούν αυτόν τον τόπο, έτσι, και οι θεσμοί στους θεσμούς μπορείτε να περιλάβετε οποιοδήποτε θέλετε, είτε ξεκινώντας από πολύ ψηλά είτε ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και να ανεβαίνετε, αποτελείται από ανθρώπους ευθυνόφοβους, στην πλειοψηφία τους ευθυνόφοβους, έτσι, ακατάλληλους, και μετά τα κοσμητικά τα επίθετα μπορούν να επεκταθούν σε τεμπέληδες, σε βίσματα, σε ρεμπεσκέδες, σε ό,τι θέλετε. Γενικότερα, ως επιτοπλίστων ανθρώπους, οι οποίοι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η συμμετοχή τους και η θέση τους θα αποτελούσε στην καλύτερη ένα πολύ πολύ πολύ κακό αστείο και τίποτα παραπάνω. Αν το δεις σε ένα πιο ευρύ, έτσι, φάσμα, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, είναι πρακτικά σαν να σου απαγορεύουν να κυκλοφορήσεις σε μια άλλη γειτονιά. Σου απαγορεύουν να πας απλά, κοινικά, σου απαγορεύουν να πας σε ένα άλλο γήπεδο. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό? Για μένα όχι. Είχαμε μια χρυσή ευκαιρία μετά από πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε κάτι πραγματικά όχι απαραίτητα πρωτόγνωρο, αλλά ρε φίλε, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε σε ένα τοπικό ντέρμπι, σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι δύο ιστορικών ομάδων, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και των δύο

0: ομάδων. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν το έχω ζήσει, γιατί όταν έγινε τελευταία φορά, εγώ ήμουν μικρός. Κάποιοι όμως που μας παρακολουθείτε και το ζήσατε, τα ζήσατε μάλλον, κάνετε και την πορεία, έτσι. Σας έχουν μείνει αναμνήσεις, σας έχουν μείνει ιστορίες, έτσι. Κάποιοι δεν το ζήσαμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα το ζήσουμε κιόλας.
1: Για μένα έχει και πολύ μεγάλη σημασία ο εμπεγμός, φίλε.
0: Δηλαδή?
1: Ο εμπεγμός τόσες μέρες.
0: Α, ότι θα πάμε και εν τέλει.
1: Ότι ναι, ότι όχι, εντάξει, και ότι ναι, ο υπουργός θα αυτό. Και ότι πίσω από τα τηλέφωνα και εμείς θέλουμε, αλλά ναι, άμα δεν μπει η αστυνομία και κάτσε να κάνουμε μια σύσκεψη και τώρα και τ' άλλο. Μέχρι να φτάσουμε Πέμπτη βράδυ, να βγει τελικά η υπαγόρευση που ακόμα στη διάβια δεν έχει βγει έτσι. Απλά εντάξει, προφανώς οι ΠΑΕ το μαθαίνουν πιο νωρίς, παιδί μου. Είναι φοβερό όλο αυτό. Δηλαδή, είναι θλιβερό. Θλιβερό. Και όπως το είπες, και εγώ το πιστεύω αυτό, είναι, έγκυται σχεδόν απόλυτα στην εθνοφοβία.
2: Είναι σχεδόν προφανές. Δηλαδή,
0: άμα, θα σου πω κάτι.
2: Και
0: άμα,
2: η καθυστέρηση, ναι. Εμένα μου έδειχνε ότι το καθυστερούμε όσο μπορούμε, ώστε όταν πούμε ότι δεν θα πας, να έχεις λιγότερο χρόνο αντίδρασης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν σου το έλεγαν την Τρίτη, θα έχεις Τρίτη με Παρασκευή, τρεις μέρες γεμάτες, να πεις γιατί να μην πάω, ξέρω εγώ, το έχει και ψή και ωμέγα. Τώρα που είναι Πέμπτη βράδυ, άντε να το πιάσουμε το θέμα από αύριο και αύριο τελειώνει η μέρα και θα το παίζεις το απογεύμα.
0: Άμα δεν έγκυται, ωραία, το όλο πρόβλημα στην εθνοφοβία της ελληνικής αστυνομίας,
2: όλα τα κάνουν επίτηδες.
0: Έγκυται στο γεγονός ότι απλά αποτελεί μία μαριονέτα υποκινούμενη από διάφορους, έτσι, χωρίς να κατανομάζουμε κανέναν, ή ακόμα χειρότερα, οι άνθρωποι που την απαρτίζουν αποτελούν τους χρήσιμους ηλίθιους δυνάμεων καταστολής που θέλει να έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και τίποτα παραπάνω. Έτσι. Για μένα είναι αυτό. Για μένα είναι αυτό. Αλλά... Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να τα συζητάμε. Και το λέω, δυστυχώς εγώ, έτσι, δεν έχω ούτε το λέγιν, ούτε τις γνώσεις, ούτε το στοχασμό που έχουν πάρα πολλοί φίλοι συνοπαδοί, που έχει ο Παύλος μόνος του, έτσι. Για μένα όμως, έτσι, με την λίγη εμπειρία μου και με τις λίγες γνώσεις μου και απλά με την τριβή μου στην καθημερινότητα με θεσμούς και με πώς το λένε, με όργανα του κράτους, έτσι, όλο αυτό είναι
1: θλιβερό, ρε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα, μα πήγαμε σε ολόκληρη Αγία Σοφιά, ας πούμε, 500-600 ναι. άνθρωποι και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να... Είναι ακατανόητο. Ακατανόητο αυτό το πράγμα. Και το συζητάγαμε και χτες προχτές με τον Παύλο, ας πούμε. Το ότι χτες και με τα παιδιά, με την Γκρεάλ Βιώνα. Δηλαδή δεν είναι... Ακατανόητο πραγματικά. Δεν μπορούμε να πάμε στο Χαριλάου. Να δούμε το μάτς με τους ναι. Αριανούς που τώρα έχω... 8 Αριανούς φίλους μου μιλάμε τώρα και δεν συζητάμε που θα πρέπει στο γεγονό.
0: Μα ναι, φίλε.
2: Λέγανε...
0: Μα το συζητούσαμε.
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να τα πω ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Φίλε, το συζητούσαμε.
1: Αλλά, φίλε, okay.
0: Το συζητούσαμε στη δουλειά. Που στη δουλειά έχω έναν συνάδελφο. Τέλος πάντων, ο οποίος είχε και παλιότερα άλλες σχέσεις με τον Άρη, ρε παιδί μου. Και μου λέει, ειλικρινά, λέει, παρακαλώ να μην στραβώσουν τίποτα. Για να μπορέσουμε, γιατί μου λέει, κακά τα ψέματα, πέρα λέει ότι θα έρθετε εσείς και θα έχουμε έτσι λέει τα τέτοια λέει από παλιά, να έρθουμε εμείς ρε φίλε. Γιατί λέει, εμείς, αφού λέει, θα έρθουμε και εμείς μετά λέει στο Καφτατζόγλιο. Είναι ναι, αμφίδρομη ναι, σχέση.
1: Τραγικό.
0: Και είναι αμφίδρομα τα κέρδη.
1: Πριν από 3-4 χρόνια πώς ήταν, πήγαμε στη Μίκρα και δεν έγινε τίποτα και δεν πάμε στο Χαριλάου ναι, με νεκρές ζώνες, με πέταλο δικό μας.
2: Μίκρα που είναι.
0: Ναι, όχι. Που στη Μίκρα, ναι, θα μπορούσε ρε παιδί μου, άμα δεν να γίνει.
1: Θα μπορούσε, φίλε, μόνο θα μπορούσε. Δηλαδή. Το γήπεδο θα έπεφτε, άμα θέλαμε να γίνει κάτι. Δεν εννοώ μόνο να κλείσει, εννοώ αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Είναι απίστευτο.
3: Παρατηρήστε, λέει, ότι αυτή την αγωνιστή απαγορεύσαν όλες τις μετακινήσεις. Όχι, φίλε.
4: Οι Παναθηναϊκοί δεν μπορούν να πάνε στην Καλαμάτα γιατί λέει, έχουμε σύμβαση με το Δήμο Νίκαιας που δεν τους επιτρέπει, λέει, και καλά να έχουν φιλοξενούμενους.
3: Νομίζω οι συμπολίτες παίζουν στο Αγρίνιο και δεν είμαι σίγουρος ότι απαγορεύτηκε.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο Πανετολικός γενικά είναι πολύ ανοιχτό στο να δίνει στήρια σε φιλοξενούμενους. Οπότε...
3: Εντάξει, όπως είναι και ο Άρης.
5: Ο Πανετολικός βέβαια παίζει, για αυτό που είπε και το Πανεθνικό, ο Πανετολικός βέβαια παίζει στην έδρα του. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, αν η Καλαμάτα έχει υπογράψει. Ότι
3: όχι, όχι, δεν
5: θα
3: πάει,
5: έρθει.
3: Όχι,
5: λέω, επειδή... Ότι δεν θα έρθει, ρε παιδί μου, φιλοξενούμενοι. Προφανώς δεν είναι απαγόρευση.
3: Το λέω για όλη την αγωνιστική που γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
5: Ναι, νομίζω θα πάει να κάνουν.
3: Ας επικεντρωθούμε τώρα σε αυτό. Είναι θλιβερό, θλιβερό. Έχει τώρα 2 εβδομάδες. Παίζει παντού ότι έχουμε συμφωνήσει που όντως έτσι είναι. Τώρα, επειδή έτσι δεν έχει νόημα, μια κουβέντα παίζει σίγουρα μήνα, ας πούμε, μεταξύ των οπαδών του Ηράκλη και του Άρεος. Και υπάρχει αυτή η συμφωνία και απλά βλέπεις αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, είναι μια. Είναι θλιβερό. Εντάξει, να μου πεις εδώ την προηγούμενη εβδομάδα μας απαγόρευσαν οργανωμένη μετακίνηση στην έδρα μου.
5: Όταν ένας φίλος Αριανός μου το έστειλε. Εκείνη τη μέρα έβγαλε ανακοίνωση η αυτόνομη, νομίζω, για τον Άρη. Ότι δεν θα πάμε εκεί. Έβγαλε 2, νομίζω, απονοτές. Ναι. Και είχα δει την πρώτη. Και μετά ένας φίλος μου του βγαίνει στο feed αυτό το, για το, με τον Ατρόμητο. Δεν μπορούμε να πάμε οργανωμένοι εκεί. Και λέω, τι μου το στέλνει, λέω, αφού θα έχει δει ότι το έχω κάνει like, άρα το έχω δει. Και μπαίνω και το διαβάζω. Και το ξαναδιαβάζω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαγορεύεται να πω να δω μάτσο που δεν γίνεται στην έδρα μου σαν γηπεδούχος. Είναι σαν να με απαγορεύεις να πω στο σπίτι μου.
4: Είναι βλαμμένο.
5: Με τα κλειδιά μου, ξέρω εγώ.
4: Ξέρεις, σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, την κοινωνία και το κράτος γενικότερα, τη συμφέρει το να μην πατάξει ποτέ αποτελεσματικά την οπαδική βία. Γιατί η οπαδική βία ίσως να μπορεί, όχι ίσως, βασικά μπορεί να αποτελέσει κοινωνικά μια βαλβίδα εκτόνωσης. Οπότε άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να συστρατευτούν και να συσπυρώσουν τέλος πάντων την οργή τους και να την εκφράσουν απέναντι στο κράτος, στην κυβέρνηση γενικότερα, και όλο αυτό να έχει πολιτικό και οικονομικό κόστος, έτσι, καταφέρνεις να έχεις την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κοινωνία, να διχάζονται και να μαλώνουν ανάμεταξύ τους, έτσι, με αποτέλεσμα όλο αυτό εσένα να σε αφήνει ανεπηρέαστο και απλά να παρακολουθείς αμέτωχος, έτσι, μια κοινωνία να καταραίει από μέσα προς τα έξω και να μην στρέφεται εναντίον σου. Είναι λειτουργεί σαν σαν παροπίδες. Να το θέσουμε. Έχεις έναν τάβρο ο οποίος έχει λοκάρει μόνο στον ταυρομάχο με την κόκκινη σημαία και έχει αγνοήσει όλο το κομμάτι γύρω του.
3: Και πόσο μάλλον σε αυτή την πόλη, έτσι. Έτσι όπως είναι τα χαρακτηριστικά αυτές τις πόλεις. Γιατί παίζει πολύ συγκεκριμένο ρόλο αυτό. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα αλλού. Ναι. Στην Αθήνα δεν είναι έτσι τα πράγματα.
5: Δηλαδή...
3: Η Αθήνα είναι πολύ μεγαλύτερη πόλη, γίνεται διαφορετικά πράγματα. Mm. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες δολοφονίες, τέλος πάντων τώρα. Ναι. Είναι θλιβερό, θλιβερό.
4: Και είναι και μια ευκαιρία, ένας μοχλός με τον οποίο μπορείς να αξιοποιήσεις για να δικαιολογήσεις. Να δικαιολογήσεις παραπάνω ομάδες καταστολής, ας πούμε.
3: Ναι, εντάξει. Πολλά μπορούν να σα συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Τι να πω, εντάξει, έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί. Δυστυχώς το περίμενα, γιατί όσο αργούν αυτές οι αποφάσεις, συνήθως είναι αρνητικές.
4: Και το είπε ναι, όσο αργεί
3: την που τα λέγαμε εδώ με τον Παύλο και αυτά, ήταν δεδομένο ότι ήταν αρνητική. Απλά κάπως. Να τώρα, ας πούμε, ναι, αυτό που σας λέω, μιλάμε για ενός φίλους μου, με Ηρακλήδης, που λέγαμε να πάμε, μήπως πηγαίναμε μαζί.
4: Ναι.
3: Και είναι μια κατάσταση τώρα, εντάξει.
4: Όχι.
3: Και δεν θέλω, ξαναλέω, ούτε να λέμε ότι είμαστε αδέρφια και αγαπημένη και αυτά. Εντάξει.
4: Όχι, ενώ καμία σχέση. Ότι... καμία σχέση.
3: Okay. Απλά εντάξει, ήταν αυτό. Θα ήταν συμφωνία, αυτό θα γινόταν. Πριν υπάρχει μια ωριμότητα, μπορούμε να την κρατήσουμε.
4: Θυμάσαι πριν πόσα χρόνια ήταν τότε με το Game Over. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
3: 20. Το Game Over. Το 6 ήταν. Δεν θυμάμαι.
4: Δεν θυμάμαι, ήταν το 6 το... ή το 7. 20 χρόνια, φίλε. Μέσα σε 20 χρόνια δεν καταφέραμε να... Ήταν η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, ρε παιδί μου, που θα καταφέραμε να οργανώσουμε ξανά μια κληρομή. Ναι. Μα δεν είναι, απαγορεύτηκε και είμαι μονομένη. Σου λένε, παιδί μου, σου λένε, εσύ δεν μπορείς να πας να δεις την ομάδα σου από κοντά.
2: Δεν μπορείς να μπεις στο 10 και να πας. Το τραγικό είναι ότι τα τρία γήπεδα μεταξύ τους στις πόλεις έχουν λιγότερο από χιλιόμετρο. Δηλαδή μπορείς να γυρίσεις. Ναι, το ένα με το άλλο και το άλλο με το δίπλα.
4: Τι λες, τρελέ.
2: Το...
4: απέχει το καφτατζόγλο.
2: Το καφτατζόγλο με την Τούμπα είναι ένα χιλιόμετρο φάση.
4: Όχι, ρε. Παραπάνω.
3: Ναι, ρε.
2: Ναι, ρε.
3: Πολύ λίγο είναι. Σε ευθεία γραμμή, πολύ λίγο είναι.
4: Αν μπορείς... μετράει τις ευθείες γραμμές, εντάξει.
2: Σκέψου, μπορείς να γυρίσεις τα τρία γήπεδα σε 6 λεπτά με το αμάξι. Αλλά δεν μπορείς να πας. Μπορείς μόνο να περάσεις απ' έξω.
3: Μα έχω κολλητό φίλο που μένει στο Χαριλάο. Το βλέπει και είναι γριά, φουλ, τα λοιπά. Και είναι τρελό, ας πούμε.
4: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και δυστυχώς οι μόνοι που βγαίνουν τώρα κερδισμένοι από όλο αυτό το σκηνικό. Φίλε, έχουμε ολόκληρο πάκο εδώ. Οι μόνοι που βγαίνουν κερδισμένοι από αυτό το σκηνικό είναι. Βασικά δεν ξέρω αν είναι κερδισμένη η αστυνομία, να σου πω την αλήθεια. Εμένα πιο πολύ μου φαίνεται.
2: Νομίζω
4: ότι
2: κανείς δεν βγαίνει, φίλε.
4: Όχι, βγαίνουν.
2: Οι αστυνομικοί βγαίνουν σίγουρα.
4: Όχι, γιατί... όχι, φίλε. Άλλοι βγαίνουν κερδισμένοι.
2: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτούς.
4: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει 100% με αυτούς. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω.
3: Επίσης θέλω κάτι να πω τώρα. Είναι και λίγο απογοητευτικό αυτό που συμβαίνει στο συμπολίτη Άρη, ενώ στο παδικό του. Δεν θέλω να μπω στα αστικά του εσωτερικά.
4: Για το κλείσιμο της θυράς.
3: Ρε παιδί μου, ναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι που... δεν υπάρχει κάποιο κίνημα αυτή τη στιγμή εκεί. Κάποιο πώς υπάρχει, φτώνουμε εδώ και τα λοιπά. Okay, υπήρξε μια συμφωνία, απλά κάπως από αυτά που κατάλαβα είναι ότι δεν είναι... Τώρα, ας πούμε, δεν βγήκε μια ανακοίνωση γι' αυτό. Πιστεύω ότι αυτόνομοι... έχει την ελληνική σήμερα, θα βγάλει κάτι. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλή έβγαλε ανακοίνωση. Εντάξει, πάει τώρα, δεν είναι και άλλη κατάσταση για να βγάλει ανακοίνωση. Δεν βλέπω να υπάρχει. Ναι. Τι να πω, μια ανακοίνωση, κάτι, ένα λόγο κάπου να ακουστεί κάτι. Και μου κάνει λίγο εντύπωση.
4: Εντωμεταξύ.
3: Τώρα, ας πούμε, βγάλαμε την συγγνώμη, την ανατελεία του ματ. Εντάξει, μα κοροϊδεύουν λίγο και τώρα αυτά είναι καζούρα, ρε παιδί μου. Θα περίμενα να γράψει κάποιο, να γράψει δύο λόγια, ας πούμε, για αυτό που συνέβη.
4: Πάντως, ρε φίλε, εγώ βλέπω χαοτική διαφορά. Εγώ δεν τα θυμάμαι, έτσι. Εσείς τα ζήσατε πολύ παραπάνω. Εγώ τα έχω διαβάσει απλά και θυμάμαι πράγματα πολύ άμυδρα. Κάποτε βρεθήκαμε σε παρόμοια κατάσταση. Όχι με κλείσιμο θύρας. Με τα πανάκριβα τα ειστήρια για να μένουν οργανωμένοι για να παίξουν.
3: Θύρας, φίλε. Και κλείσιμο γηπέδο ολόκληρο. Δεν...
4: ο Γιάννης άμα ακούει που είναι δίπλα να...
3: Ναι ρε φίλε, το λες για τον Καγιούλη και αυτά, ναι. Τα βγήκε και εγώ, ήμουν 20 χρόνων, 23 δεν ήμουν μικρός. Τα θυμάμαι δηλαδή.
2: Και εγώ ήμουν...
4: Τι είναι,
2: Τι πες με
4: πάνω. Όχι, βλέπω τον Γιάννη να κουνιέται, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά, δεν μπορούμε να λέμε εμείς έτσι καλύτερα για άλλες ομάδες.
4: Όχι ρε παιδί μου, συγκρίνω τις αντιδράσεις.
3: Ναι, δεν περίμενα δηλαδή να βγει κάτι. Εντάξει, μπορεί να βγει κιόλα. Okay, να μην λέω για του ανθρώπου. Αλλά ναι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, επειδή πήγε και
4: αυτό. Μια και έχουμε απορρέα τώρα, έτσι πριν κλείσουμε. Φίλε Χρήστο, δεν ισχύουν τα διαρκεία στα Μαυροσκούφια γιατί δεν τα οργανώνει η Ηρακλής. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι από το σύνδεσμο Ελλήνων Διαιτητών, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
2: Και όλα τα λεφτά.
4: Οπότε, ναι, όχι, δεν ισχύουν τα διαρκεία, δεν βγάζουμε εμείς εισιτήρια.
2: Γι' αυτό και έχει γενική είσοδο 15 ευρώ που και αν κάτσεις. Στο...
4: Ναι.
2: Τώρα, γιατί δεν μπορείς να πάρεις.
4: Τι είναι? Τι λέει, δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο.
2: Δεν μπορεί να κλείσει εισιτήριο στο κομμάτι των VIP.
6: Μπορεί να έχει κλείσει εκεί, δεν ξέρω.
4: Ναι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάρε ένα τηλέφωνο πάντως στην ΚΑΕ. Υπάρχει άτομο στο γραφείο, θα σου απαντήσει να ξέρει.
6: Αλλιώς κλείσε μπλου. Top.
4: Όχι, ναι, ρε παιδί, μας βγάλει μια άκρη ο άνθρωπος και.
6: Ναι, ρώτα πάντως. Αλλά...
4: Λοιπόν,
6: αυτά για σήμερα.
4: 8 ακριβώς. Δεν βγάλαμε γραμμές σήμερα, δεν πειράζει. Επιφλασσόμαστε για την επόμενη φορά.
6: Ευχαριστούμε.
4: Αυτά από το σημερινό μακρινό rebound.
6: Yes.
4: Ακολουθεί ο Αντρέας με το και χρόνια γράφει ιστορία με αφιέρωμα στα Derby Heracles Aris.
6: Στην προϊστορία.
4: Ναι, και στα Aris Heracles.
6: Των δύο ομάδων.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλώς εγώ των πραγμάτων για την επόμενη Πέμπτη με ανάλυση των ομάδων της GBL, των μεταγραφών κλπ. Να μπείτε στο Ήταρο κάτω στο Fantasy γιατί.
6: Είναι το τρίτο και τελευταίο.
4: Είναι το τρίτο, όχι τελευταίο, είναι τελευταίο πριν.
6: Για το δώρο του διαρκείας.
4: Έτσι. Ναι. Γιατί θα συνεχίσει κανονικά. Οπότε μπείτε, κάνετε submit την ομάδα σας, δηλώστε αρχηγό το Grinds.
6: Ναι. Μην δηλώσετε το Grinds. Please.
4: Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Και
6: τα λέμε Κυριακή στο Μωροσκούφι.
4: Σωστά.
6: Έτσι.
4: Καλό σας βράδυ.
6: Άρε, baby.

0: Σας για μια φορά. Φορά. Μόνος έρχεται για όλοι. Η ζωή κάνει και πού.
1: Τι ρωτώ εγώ τώρα.
2: Γεν, θυμίζει ακριβώς φάση. Ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Θα τολμούσατε να κοιτάξετε τον Γιάρη. Θα τολμούσες να πας να δεις

0: Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Τώρα είμαστε αέρα.
1: Είμαστε αέρα.
0: Όλα αυτά που μετά πάμε τζάμπα.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή.
0: Ούτε την ανακοίνωση.
1: Πάμε πάλι από την αρχή, παιδιά. Πάμε πάλι από την αρχή. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Το λάθος ήταν δικό μου.
0: Τι είδα, 20 λεπτά μιλάμε τζάμπα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Μας συγχωρείτε πολύ, μας συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν.
0: Καλά, είσαι που εγώ να φοράμε ακουστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν τα ακουστικά, ήταν τα ακουστικά το πρόβλημα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε εντάχει. Ανακοίνωση γάμα σίγμα Ηρακλής. Το κάναμε και πριν αυτό. Έγινε λάθος. Συγχωρέστε μας, πείτε μας ότι. Όχι 20 λεπτά, ένα πενταλεπτάκι. Ένα πενταλεπτάκι το χάσαμε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Ευτυχώς είχα εδώ επικοινωνία και κάναμε. Λοιπόν. Ανακοίνωση γάμα σίγμα Ηρακλής σχετικά με
0: την απαγόρευση μετακίνησης
1: οπαδών του Ηρακλή. Το 2026 η κοινωνία προχωράει. Οι θεσμοί φοβούνται. Ύστερα από δεκαετίες ανούσιων απαγορεύσεων, οι οπαδοί δύο ιστορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης απέδειξαν στην πράξη το αυτονόητο, ότι η συνύπαρξη στις ίδιες κερκίδες δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά το μοναδικό βήμα προς τα εμπρός για το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Και ενώ οι φύλαφλοι κάνουν άλματα ωριμότητας, οι γνωστοί μηχανισμοί σπέβδουν να τραβήξουν το χειρόφρενο. Τα μισά εισιτήρια απαγορεύσεις μετακινήσεων και τεχνητός πανικός. Τελικά, μήπως το κλίμα τρόμου είναι αυτό που πραγματικά βολεύει τους θεσμούς? Η ταυτόχρονη παρουσία μας στο ίδιο γήπεδο βάζει την πόλη μπροστά στον καθρέφτη της. Αποκαλύπτει ποιος πραγματικά θέλει το παιχνίδι γιορτή και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Γιατί όταν δύο πλευρές συμφωνούν ειρηνικά, μένουν αμέσως έκθετοι όσοι συστηματικά χαϊδεύουν τους μόνιμους πρωταγωνιστές της βίας, αυτούς που απολαμβάνουν μια περίεργη διαχρονική ασυλία και κάλυψη. Η κοινωνία άλλαξε σελίδα. Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν να οχυρώνονται πίσω από το δικό τους βολικό αφήγημα. Τελικά θα μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι ποιος ευθύνεται για την παλινοδία και την απαγόρευση, ή απλά θα μας ξαναπροσκαλέσουν σε λίγο καιρό σε ανούσιες συσκέψεις. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε.
0: Αρκετά αιχμηρή.
1: Στα social media του Ηρακλής. Του ΓΣ Ηρακλής.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε πάλι την αρχή. Ο λόγος σημερινής εκπομπής.
0: Ο λόγος σημερινής εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε καλεσμένο τον Σάκη Ανασιάδη. Κάναμε πρεμιέρα για φέτος. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον κύριο Σάκη που ήταν εδώ και μας θύμισε με την παρουσία του. Περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία ζήτηση. Έτσι θυμηθήκαμε πολλά ωραία γεγονότα. Και φεύγουμε από εδώ και συζητούσαμε τι να κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Είχαμε κάποιες ιδέες που τις έχουμε συζητήσει και μέσα στο καλοκαίρι. Και είχαμε πει να το δούμε την Παρασκευή, να πάρουμε κάποια τηλέφωνα για τον επόμενο καλεσμένο. Και φεύγοντας από εδώ, σκεφτόμουν, λέω, να τώρα έχω Σάββατο το Βόλο. Μετά λέω, άντε, λέω, έχω τον Άρη. Και αδειμονούσα, λέω, τι θα γίνει και με το θέμα της μετακίνησης. Και σήμερα φάγαμε την απογοήτευση. Και σκεφτόμουν ότι πλάκα-πλάκα έχουν να παίξουν 16 χρόνια. Περίπου 15,5 χρόνια, αν το. Άρης Ηράκλης. Και λέω, ίσως να αξίζει μια ιστορική αναδρομή, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να το κάνουμε και λίγο πιο διαδραστικό με τον κόσμο. Το τελευταίο match που παίξανε Άρης και Ηράκλης σε επίπεδο πρώτης εθνικής ήταν η Super League, όπως λέγεται τώρα, τα μοντέρνα αυτά.
1: Τα μοντέρνα.
0: Ήταν στις 5 Μαρτίου του 2011. Νομίζω αν δεν το, τώρα που μου ήρθε και το 5 Μαρτίου πρέπει να είναι και η πρώτη μέρα που έπαιξαν και μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Ή το δεύτερο παιχνίδι ή το πρώτο. Νομίζω το δεύτερο παιχνίδι παίξαν μεταξύ τους οι δύο ομάδες, αλλά άσχετο, αυτό θα το πούμε και αυτό. 5 Μαρτίου 2011, Άρης Ηρακλής, τελευταία φορά βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στο κλάν της Βικελίδης, με τον Ηρακλή να επικρατεί με 0-1 με γκολ του Βίκτορ Τζέκοπ στο 89, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό που σου είπα πριν, αν θυμάσαι. Λίγο πριν προειδοποίησαμε με διπλή ευκαιρία Ζερκά και Σολτάν.
1: Ναι, θυμάμαι ότι υπήρχε μια διπλή ευκαιρία πριν. Πριν μπει το γκολ. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι η γενιά μου γενικότερα το θυμάται αυτό το παιχνίδι. Και είναι έτσι παράξενο. Κατά κάποιον τρόπο ότι τόσα χρόνια περάσαν για να ξανά έχουμε Άρη Ηρακλής. Ένα παραδοσιακό παιχνίδι το οποίο κρατάει Πάνω από έναν αιώνα, έτσι.
0: Περίπου το 1915-16 έγινε το πρώτο παιχνίδι. Συγκεκριμένα αναφέρονται κάποια παιχνίδια το 1915-16 απέναντι στις εφηβικές ομάδες του Ηρακλή. Αγωνίστηκε η νοσήσεστη ομάδα του Άρεως απέναντι στις εφηβικές ομάδες, καθώς ο Άρης ιδρύθηκε, για όσοι το ξέρουν, από μια παρέα μαθητών του πρώτου γυμνασίου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρισκόταν τότε στην περιοχή της Καμάρας. Βέβαια ο Άρης συνδέθηκε πολύ περισσότερο με την περιοχή της Αγίας Τριάδας και γύρω του Ιπποκράτειο. Τον ίδρυσαν αυτοί οι μαθητές γυμνασίου, οπότε ουσιαστικά μιλάμε για νέα παιδιά, οπότε δεν ήταν ακόμα ανταγωνιστικός ο Άρης να παίξει με την πρώτη ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν πολύ πιο οργανωμένος σύλλογος και έτσι οι πρώτοι αγώνες γίνανε ανάμεσα στην εφηβική ομάδα του Ηρακλή και την εφηβική ομάδα του Άρης. Με τον πρώτο αγώνα, έχω βρει δύο αναφορές στην εφημερίδα Νέα Αλήθεια. Την πρώτη τη βρήκα από το βιβλίο του Αλέξανδρου Οικονομίδη, ένα πολύ ωραίο που είχε βγει και από τις εκδόσεις Unofficial, η ιστορία του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια πολύ ωραία δουλειά και πάλι από τον Αλέξανδρο Οικονομίδη. Τον ιστορικό του Γάμα Σίγμα Ηρακλή, που είχε κάνει ακραία δουλειά και με το θέμα του μπάσκετ, του αντρών και γυναικών, αλλά και με το ποδόσφαιρο, ασχολήθηκε μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει κάνει αναφορά και στο πρώτο παιχνίδι του 1915 και στο 1916. Αυτό το παιχνίδι αναφερόμαστε το 1916, νομίζω στην ίδια ημερομηνία, αρχές Μαρτίου, έγινε το πρώτο 3-1 υπέρ του Ηρακλή και το δεύτερο 1-0 υπέρ του Άρη. Αυτά είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια μεταξύ της εφηβικής ομάδας του Ηρακλή και της ομάδας του Άρη. Αυτές είναι λοιπόν οι πρώτες αναφορές ιστορικά για παιχνίδια μεταξύ των δύο συλλόγων. Οπότε, όντως ξεκινάει με πάνω από 110 χρόνια.
1: Περίπου 110 χρόνια κρατάει αυτό το ντέρμπι. Είναι δύο ομάδες, όπως και να έχει, με κοινές καταβολές, να το πω έτσι. Στα πρώτα πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι, να το πάω και άλλο χρονολογικά ή να το πάω πιο...
1: Όποτε θες. Όπως θες.
0: Υπάρχουν αναφορές κατά την περίοδο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Άρης ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί, είτε λόγω προβλημάτων με τις εγκαταστάσεις του, είτε κάποιοι νεαροί που είχε επιστρατεύτηκαν. Ο Ηρακλής συνέχισε τη λειτουργία του, έπαιζε κυρίως με στρατιωτικές ομάδες, ομάδες στρατιωτικών νοσοκομείων, ναυτικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης ξαναεμφανίζεται γύρω στο 1919 με 20. Γίνονται κάποιους αγώνες αρχής της δεκαετίας του 20, φιλικοί αγώνες, μιλάμε για φιλικούς αγώνες πάντα. Νομίζω ο πρώτος αγώνας είναι την περίοδο 23-24, όπου είχε ιδρυθεί και η ΕΠΣΗΜΗ και έγινε το πρώτο πρωτάθλημα Μακεδονίας υπό την αιγίδα της ΕΠΣΗΜΗ. Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, μάλλον δεν είχαν μπει ακόμα όλες οι ομάδες της Μακεδονίας. Είχε γίνει και ένα χρόνο νωρίτερα πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της ΣΚΑΝΘ, ωστόσο το παιχνίδι Άρη Ηρακλή δεν έγινε, οπότε δεν καταγράφηκε. Ο αγώνας είχε οριστεί, ο Ηρακλής ζήτησε αναβολή λόγω κακοκαιρίας, ο Άρης δεν δέχτηκε. Ο Ηρακλής έκανε ένσταση. Η επιτροπή του προαθλήματος υποσχέθηκε ότι θα την εξετάσει. Δεν εξετάστηκε ποτέ η ένσταση. Κατοχυρώθηκε το παιχνίδι υπέρ του Άρη. Είναι ουσιαστικά η πρώτη κόντρα άτυπη που. Όχι άτυπη, λόγω στα δικαστήρια που κρίθηκε. Αλλά ουσιαστικά ο πρώτος κατηγραμμένος αγώνας είναι 23-24 στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης με τον Άρη να επικρατεί.
1: Θα μου επιτρέψει αυτό το σημείο λίγο να διαβάσω μηνύματα, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια.
0: Ναι.
1: Και λίγο πάμε στα μηνύματα στο YouTube. Ήρα, Ηρακλάρα ρε. Ήρα, ολέ, ολέ, ολέ. Καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Η Κατερίνα, καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους, χίλια χρόνια Ηρακλής ο Χρήστος. Χάλασε. Για πριν που βγήκαμε με τα λάθος μικρόφωνα, τέλος πάντων. Η εκπομπή θα γίνει σήμερα ή τραγούδια μόνο. Άμα θες, αδερφέ, μπορούμε να σου τραγουδήσουμε. Λοιπόν,
0: δίκαιο,
1: πάλι
0: εντάξει.
1: Δεν έχουμε ήχο. Θα κάνετε εκπομπή, κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, λίγο καθυστερημένα. Εν τω μεταξύ, το ξεκινήσαμε, πήραμε και φόρα. Πηγαίναμε και μια χαρά.
0: Αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Όφη μόλις έβαλε γκολ. Αδερφέ, σε
0: και μου λέει τώρα με γκου, το πιστεύει, λέει τον Όφη, λέει όχι. Καλά πήγε αυτό πάλι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μας νοιάζει τον Όφη, παιδιά. Όπως το δεύτερο δικό μας δόθηκε χωρίς να... Ναι. Α, όχι. Λοιπόν, λέει ο αδερφός του πέρα, ο Γιάννης, λέει: ο Όφη μόλις έβαλε γκολ σε αντεπίθεση και έγινε ένα χτύπημα σωματικό σε παίκτη της Hoffenheim. Όπως το δεύτερο δικό μας και δόθηκε χωρίς να, δόθηκε χωρίς να δοθεί καν replay. Θεωρήθηκε φυσιολογικό. Γκολ Ηρακλάρα χάζεψα και νόλευσε ξηροκρίνη. Μιχάλη, μα είσαι εσύ τα φιλιά μου. Καλησπέρα σε όλους, χίλια χρόνια Ηρακλής. Αφού ήταν φυσιολογικό, Γιάννη, τι να δώσει. Ήταν σίγουρο ότι πίσω από αυτό θα ήταν ένας Γιάννης. Τέλος πάντων. Πάμε πάλι. Ωραίος, ο Μιχάλης, το πιάσε το νόημα, λέει πάμε πάλι την αρχή για την εκπομπή. Μπράβο στο γάμα σίγμα Ηρακλής, λέει ο Βασίλης. Δείτε τι μέτρησε στον Όφη και καλά έκανε, δηλαδή πιο πολύ φάουλ από του Κούστα ήταν. Εξαιρετική ανακοίνωση του γάμα σίγμα Ηρακλής, δεν έχω δει ποτέ Όφη, τίποτα δεν ήταν Αντώνη, όπως και με τον Κούστα. Λοιπόν, στέλνει τα μηνύματά σας, θέλουμε να μας κάνετε και like εδώ πέρα στο Ήταρο. Κάντε like στην εκπομπή, κάντε like στις προηγούμενες εκπομπές. Καλά παιδιά είναι και αυτοί. Ναι, και θέλουμε τα μηνύματά σας για το δικό σας, για παιχνίδια που τυχόν έχετε δει Άρης Ηρακλής. Αν έχετε πάει ποτέ και αν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει γηπεδούχο τον Ηρακλή στο Χαριλάου, ας μας στείλουν και αυτοί ένα μήνυμα.
0: Γενικά ο Ηρακλής έχει δώσει 45 μάτς
1: στο Χαριλάου, είναι η δεύτερη έδρα μετά το Καφτατζόγλιο.
0: Σε πληθώρα αγώνων. Ναι.
1: Σε πληθώρα αγώνων. Αν θυμάστε, αν θέλετε να θυμηθούμε και μαζί.
0: Σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Όχι σε επίπεδο αλφα-εθνικής.
1: Σε επίπεδο αλφα-εθνικής.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλα εκεί
1: πέρα. Ναι, ναι. Αν θέλετε επίσης να μας πείτε, να μας θυμίσετε κι εσείς κοινούς παίκτες, αν και έχουμε βρει αρκετούς, κοινούς παίκτες, προπονητές, εδώ πέρα είμαστε να μας τα πείτε.
0: Όπως ανακοινώσαμε και μέσω του story, έστειλε κάποιος κόσμος κάποια μήνυμα, θα διαβαστούν όλα. Περιμένουμε ιστορίες από εσάς. Η κουμπή έτσι θα πάει σήμερα. Θα πούμε εμείς κάποια έτσι, έχουμε απομονώσει κάποια παιχνίδια, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε από εσάς είναι σήμερα διάδραση. Λίγο έτσι να θυμηθούμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Αναμετρήσεις των δύο ομάδων, μιας και έχουμε την αναβίωση αυτού του ντέρμπι, όπως είπαμε, μετά από 16 χρόνια. Λοιπόν,
1: έχουμε και τους πρώτους παίχτες εδώ πέρα. Σολτάνη, λέει ο φίλος. Συνεχίζουμε εμείς τη εκπομπή.
0: Έβαλε και γκολάρα ο Σολτάνη στο εντός τότε.
1: Και μάλιστα στον Άρη. Σε Χαριλάου γηπεδούχος, θυμάμαι παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Απόλλωνα Αθηνών ή Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Απόλλωνα Καλαμαριάς, ναι, ναι. Και εγώ το έχω δει αυτό το βίντεο, το συγκεκριμένο. Πριν το νομίζω η τελευταία φορά που έχουμε παίξει γηπεδούχοι στο Χαριλάου με την Καλαμαριά.
0: Εν τω μεταξύ, το ψάχνα αυτό και αν δει τα πρώτα μάτς του Ηρακλή Άρης γίνεται στο Χαριλάου με εκεί πέδωχο τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ξεκίνησε πολύ καλά απέναντι στον Άρη σε επίπεδο αλφα-εθνικής. Στα πρώτα 15 μάτς ο Ηρακλής είχε 7 νίκες. Δηλαδή είχε χτίσει μια καλή παράδοση στα πρώτα χρόνια. Και νομίζω η πιο χαρακτηριστική, εντάξει, μετά το 2000, το διπλό του Κωνσταντίνου, το διπλό με τον Γιάκο που είπαμε προλίγου, έχουν γίνει πολύ καλές αναμετρήσεις. Το 2-2 το 2008 που είπαμε, η τελευταία φορά που βρέθηκαν ο παδί του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης, νομίζω τότε δεν ήταν το 9 ή και την επόμενη, νομίζω το 8.
1: Νομίζω τότε ήταν, το 9 πρέπει να ήταν.
0: Το 8 ή το 9.
1: Το 9 πρέπει να ήταν αυτό, με το Κομβολίδη το 2-2.
0: Το 8 ήταν με το Κομβολίδη, το 9 χάσαμε ένα 0 νομίζω.
1: Το 9 χάσαμε ένα 0. Τότε το 9 ήταν τελευταία φορά με τον αμυντικό, τον Λέμπο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Που έβαλε τον γκολ και στο 90.
0: Και έκανε ο Κοβαλεύσκη που κατεβάσει ρολάκι.
1: Ναι, ακριβώς. Και έκανε μια απόκριση ο Κοβαλεύσκη και στην επαναφορά. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν ο τέτοιος. Ήμουν και εγώ σε εκείνο το μάτι.
0: Στο 1-0 ήσουν ή στο 2-2.
1: Στο 1-0 ήμουν.
0: Άρα και αυτό. Άρα στο 1-0. Η ερώτηση έφυγε. Άρα το θυμάσαι αυτό να έχει.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Άρα το 9 ήταν, όχι το 8.
1: Θύρα 1 ήμασταν. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Θύρα 4, ναι, σωστά. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Εντάξει, ήμουν και λίγο πιτσιρικά, είχα πάει χωρίς εισιτήριο. ήμουν πατέρας, ήμουν γιος κάποιου, δεν θυμάμαι τώρα πιανού, αλλά ήμουν, ναι.
0: Τέτοια θέλουμε, λίγο ναι. Και αναμνήσεις έχετε κι εσείς αν έχετε πάει στο Χαριλάου.
1: Εγώ το θυμάμαι, παιδιά, ήμουν γιος κάποιου.
0: Φυσικά αν έχετε και με εντός, okay, αλλά κυρίως θα εστιάσουμε στα παιχνίδια Άρης Ηρακλής. Λοιπόν, έλεγα ότι τα πρώτα χρόνια είχε χτίσει καλή παράδοση ο Ηρακλής. Έχω απομονώσει, είναι αλήθεια, κάποια παιχνίδια. Mm-hmm. Κάποιες νίκες του Ηρακλή στο Χαριλάου. Μία χαρακτηριστική είναι το 1989 με γκολ του Φάνη του Ζιάρη. 1989, για πολλοί παλιοί θα το θυμούνται σίγουρα, είναι ένα γκολ με ασίστ του Μπονόβα μέσα στην περιοχή, δίνει μέσα στην περιοχή στο Τουτζιάρη και ο Τουτζιάρης πλασέρα από κοντά μου κάνει το 0-1 με ένα Χαριλάου που η θύρα 2 η κεντρική επί της Παπαναστασίου η θύρα ανακατασκευαζόταν τότε. Οπότε γίνονταν εργάσεις. Το γκρεμισμένο Χαριλάου, του ντέρμπι του γκρεμισμένου Χαριλάου, αυτό έχει μείνει. 1989 ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, απέδρασε με γκολ του Φάνη του Τζιάρη. Ο οποίος του Τζιάρης έχει πέρασει και τον Άρη.
1: Ναι.
0: Είναι και μια άλλη περίπτωση η οποία έχει ενδιαφέρον στο κομμάτι που είπαμε για κοινό παρελθόν σε παίκτες και προπονητές.
1: Είναι ο Τζιάρης από τους παίκτες που δεν θυμάσαι ότι έχει πέρασει από τον Άρη. Ας πούμε.
0: Δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ πέρα θέλω μεταφραστή, λέει ο Μιχάλης. Okay. Γιάκομπ, κοινούς παίκτες, μας λέει ο φίλος ο Τσκουλάς. Φιλοξενούμενος στο Χαριλάου, θυμάμαι ότι συνήθως είχε κοτρονόσουπα από την αυλή του Δημοτικού. Λοιπόν, ο Κουμπάρος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, χιλιά χρόνια Ηρακλής από Κιανόλευκο, Άργος Οριστικό. Το 2011 στο 01, σαν μαθητής γυμνασίου τότε, έκανα βόλτα στο κεντρικό πεζόδρομο της περιοχής και χάζευα το μάτς στα κλεφτά από τα μαγαζιά. Στον γκολ, όπως καταλαβαίνετε, με άκουσε όλος ο πεζόδρομος. Μεγάλη νίκη.
0: Για το
1: Άργος, ναι, ναι. Μεγάλη νίκη, το διπλό με τον Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απογοήτευση, ήττα 2-1 με το Μαλού. Την ήττα 2-1 με το Μαλού, σαν μαθητής και εγώ γυμνασίου, τη θυμάμαι. Με τον Κωνσταντίνου θυμάμαι ότι κάπου το βλέπα το παιχνίδι αυτό, το 0-2, που ο Κωνσταντίνου έχασε πέναλτι. Θυμάμαι καλά, σχεδόν μάτς.
0: 0-1 γκολ.
1: Και μετά
0: χάνει πέναλτι.
1: Χάνει πέναλτι και
0: στο δεύτερο ημίχρονο διπλασιάζεται τα προσωπικά του τέρματο και ο Ηρακλής φεύγει νικητής και από εκεί.
1: Κοινούς παίχτες εδώ πέρα που θυμάται ο φίλος του Κουλάς, πλέον Σίλβα και Αθανασιάδης. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας. Τον Αθανασιάδη δεν το θυμηθήκαμε εμείς. Εγώ δεν το θυμήθηκα.
0: Δεν τον είπα έξω, το έχω σημειώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Από διοικήσεις

0: για γούρι. Να, φίλε, άμα γίνεται να πας σε αυτό το μάτς. Φίλε, Σπυράκλα. Λοιπόν,
1: όχι ότι είμαστε τίποτα προληπτικοί, έτσι.
0: Όχι, όχι. Αυτό λέω ότι ήταν ένα φάουλ που και στην Ευρώπη πολύ δύσκολο θα δοθεί. Από κοινούς παίχτες μας λέει ο φίλος ο Χρήστος Νεμπεγλέρας εδώ πέρα. Ναι, yeah. Όντως, ο Νεμπεγλέρας μάλιστα επήγε απευθείας από εμάς στον Άρη. Να πω επίσης και ένα παίχτη έτσι.
1: Ήτανε το στο 4-5 ο Νεμπεγλέρας στο παιχνίδι που.
0: Μισή.
1: Στο ένα, το πολύκροτο 1-2 τότε, ναι, που διακόπηκε.
0: Ναι, ήταν όντως.
1: Θα πούμε γιατί είναι πολύκροτο, αν και είναι γνωστό ευρέως, καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, μάλιστα, ο Άρης και ο Ηρακλής είναι οι δύο μόνες ομάδες στην καριέρα του Τζιφόπουλου.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ήταν για χρόνια στον Άρη, πτάνηξε στον Άρη, ανδρώθηκε και έπαιξε και στο τέλος της καριέρας του στον Ηρακλή. Πέρασε και υπηρεσιακός και από τον πάγκο του Ηρακλή και μάλιστα έχει βρεθεί στον πάγκο του Ηρακλή σε Ηρακλή Άρης το 2007. Το θυμάμαι το μάτς αυτό, 0-2 είχε έρθει. Το θυμάμαι γιατί αυτό που σου είπα. Τότε εγώ τα πρώτα χρόνια πήγαινα γήπεδο με το θείο μου και ο θείος μου σαν εκπαιδευτικός θα ερχόταν για Χριστούγεννα και μου το είχε ανακοινώσει δύο εβδομάδες πριν ότι παίζουμε τον Άρη, ετοιμάσου, θα πάμε. Και επειδή ήταν και ντέρμπι, μετά από καιρό θα πήγαινα γήπεδο και το θυμόμουν και δυστυχώς έβαγα την πίκρα εκείνη τη μέρα. Αν και εκείνο το παιχνίδι έχει μείνει στις μνήμες του κόσμου για το τι ευκαρπία, τι βαβαρία. 6-0 το... για άλλη μια φορά ευρωματικό πανό του κόσμου Ηράκλη.
0: Λούκα Τόνι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι.
0: Τελευταία, πάνε λίγο στην πίσω σελίδα.
2: Άρα, μπράβο. Εδώ πέρα.
1: Α, εδώ. Δώσε μου λίγο το μένα. Έχω το Τευτέρι εδώ. Τον...
0: ναι, παιδιά. Λοιπόν, όπως είπαμε, για παίξεις προπονητές και τα λοιπά. Τώρα ξεκινάμε. Ναι, πείτε μας δικούς σας παίχτες. Τους παίχτες που θυμάστε, τα ντέρμπι που θυμάστε και τα λοιπά. Πάμε τώρα στα πρώτα χρόνια.
1: Τα είπα τα πρώτα.
0: Εντάξει. Στα πρώτα χρόνια, στην Αλφα Εθνική, συγγνώμη. Στα πρώτα χρόνια της Αλφα Εθνικής.
1: Τα είπα αυτά. Γενικά αυτό που σου είπα ότι τα πρώτα χρόνια ο Ηρακλής είχε χτίσει μια πολύ καλή παράδοση. Στα πρώτα χρόνια είχε σε 15 μάτς μόλις 2 ήττες, 7 νίκες και 6 ισοπαλίες στα πρώτα 15 παιχνίδια σε επίπεδο Αλφα Εθνικής, αυτό που είπαμε. Και είπα για το τη χαρακτηριστική νίκη με τον Τζουτζιάρη. Και το επόμενο παιχνίδι, αν και υπάρχει ένα μάτς που έχω απομονώσει πιο πριν, τη σεζόν 83-84, τελευταία αγωνιστική, ο Ηρακλής παίζει στο Χαριλάου και με νίκη και παίρνει την Ευρώπη. Αν και έχασε πολλές ευκαιρίες, μένει στο 0-0 και βγαίνει η Ευρώπη Ολυμπιακός τότε, η χρονιά 83-84, που είναι η χρονιά με το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής είχε την τύχη στα χέρια του στο μάτς του Χαριλάου τελευταία αγωνιστική, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και τελικά έμεινε τρίτος στη βαθμολογία, στην κορυφαία τη χρονιά. Ο Ηρακλής, δυστυχώς το Χαριλάου, δεν κατάφερε να πάρει την Ευρώπη. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό μάτς που έχει μείνει, όπως και το μάτς του πρώτου γύρου εκείνη τη χρονιά που ο τραυματισμός του τερματοφύλακα Παπαδόπουλου με τον Καραΐσκο, που ο Καραΐσκος ήθελε να παίξει με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάστε, γιατί είχε απασχολήσει έντονα εκείνη τη χρονιά αυτό. Να μην έχει ένα βασικό του γρανάζι ο Ηρακλής εκεί πέραντι στον τότε αντίπαλό του για το πρωτάθλημα Παναθηναϊκό. Τελικά ο Καραΐσκος έπαιξε. Είναι χαρακτηριστική φάση που τραυματίζει τον Παπαδόπουλο το 83-84. Βλέπω κάτι μηνύματα εκεί.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Εκείνη τη χρονιά να πούμε ότι το 1984, εκτός από την απώλεια του πρωταθλήματος, η ομάδα τελευταία γνωστή και λόγω της ψυχολογικής, να το πω έτσι, κατάρρευσης κάπως, έφτασε τελικά να μην βγει ούτε Ευρώπη.
1: Τότε ναι, τρίτος, είχε φέρει και ίσοπαλη από τον Ολυμπιακό την πιο προηγούμενη.
0: Ο τρίτος δεν έβγαινε Ευρώπη τότε. Ο πρώτος πήγαινε πρωταθλητριών, ο δεύτερος πήγαινε κύπελο UEFA. Και μετά υπήρχε το κύπελο κυπελούχων, στο οποίο πήγε. Στο κυπελούχων, το οποίο πρέπει να πήγε η Λάρισα σαν ηττημένη του τελικού κυπελού, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς βρεθήκαμε να παίζουμε στο Βαλκανικό. Το οποίο την επόμενη χρονιά κατακτήσαμε.
1: Είναι που εκείνο πιστοποίησε το πόσο καλή ομάδα έχει ο Ηρακλής. Εντάξει, το 83-84 ήταν αυτές οι δύο ισοπαλίες στο εντός με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη το φινάλε πρωταθλήματος. Στέρισε τον Ηρακλή. Την Ευρωπότα από δεκαετία 80, και το ξέτρεξα λίγο τσίκα τη 60 και 70. Δεκαετία 80 έχω απομονώσει αυτά από το Χαριλάου.

0: 83-84-00 και το 88-89 το διπλό με τον Φάνη του Τζιάρη στο γκρεμισμένο Χαριλάου.
1: Άλλο κομβικό παιχνίδι βέβαια ήταν και το παιχνίδι του με το Μαλού, το γνωστό παιχνίδι με το Μαλού, στο οποίο προηγηθήκαμε, προηγήθηκε ο Άρης.
0: Ισοφάρισε ο Ηρακλή με τον καπετάνο.
1: Εμείς το μόνο που θέλαμε τη σύντομα μάτς ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προηγήθηκε ο Άρης με τον Καπάντα, αν θυμάμαι καλά. Με τον Λεωνίδη Καπάντα. Πρέπει να ήταν με τον Λεωνίδη Καπάντα. Και ισοφαρίσαμε με τον καπετάνο, αλλά συνέχεια στις καθυστερήσεις δεν τα καταφέραμε. Βέβαια, δύο χρόνια νωρίτερα είχαν γίνει τα playoff τότε. Τότε πηγαίναμε, εκείνη τη χρονιά που λέμε το 2003, βγήκαμε 7η την τελευταία αγωνιστική. Βέβαια, στο μάτς του πρώτου γύρου, στο γήπεδο του Μακεδονικού, είχαμε κερδίσει με 4-0.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είχαμε κερδίσει με 4-0. Την επόμενη χρονιά ο Άρης πάει να παίξει λόγω των Ολυμπιακών έργων στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Γήπεδο Καλαμαριάς. 3-4. Το διπλό στο κύπελο με Μαχλάνε Μπεγλέρα.
1: Μαχλάνε Μπεγλέρα, που στον επαναληπτικό φέραμε 0-0 πάλι στο γήπεδο της Ευκαρπίας και προκριθήκαμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Την ίδια χρονιά όμως παίζουμε το μεγαλύτερο σκορ που έχει γίνει σε μεταξύ μας παιχνίδι.
0: Ποιο?
1: Το 6-0.
0: Από άψη γκολ ή από άψη νίκης?
1: Από άψη νίκης.
0: 6-0. Θριαμβευτική νίκη που είχε προηγηθεί και 4 που είπες την προηγούμενη χρονιά. Στην Ευκαρπία σε δύο χρονιές ο Ηρακλής 10-0. Βέβαια συμπολίτης διαμαρτύρεται για ότι έπαιζε με 9 παίχτες και αυτά, αλλά αν δείτε τις φάσεις.
1: Ναι, είχε μείνει από νωρίς με 9 παίχτες, αλλά εντάξει, είναι δεν καθαρές. Είναι φάσεις καθαρές. Είναι φάσεις καθαρές οι οποίες.
0: Είναι μάτς που έχουν μείνει και αυτά τα δύο Ευκαρπίες έχουν μείνει στις μνήμες του κόσμου. Νομίζω ότι θέλω λίγο να πάμε σε Άρη Ηρακλή. Εσείς συνεχίζετε να τα μηνύματα από ιστορίες, μας ενδιαφέρουν ιστορίες πολύ από Χαριλάου. Βέβαια, αν έχετε και κάποιο εντός με το οποίο πήγε το Σολτάνι τον γκολ του 10-11 η Σέντρα Σουτ, μας ενδιαφέρουν και εντός, αλλά θέλουμε πιο πολύ εκτός. Θέλω ρε εσύ, Γιάννη, να πάμε σε αυτό το μάτσο με τα δύο γκολ του Κωνσταντίνου. Και πραγματικά, επειδή το αναφέραμε και μέσα στη βδομάδα, βλέπεις εικόνες, την ένα γεμάτη που παδώ στη Ηρακλή, να πηγαίνουν ο κόσμο να πανηγυρίζει. Δηλαδή, γιατί να το στηριχθεί αυτό το πράγμα?
1: Δυστυχώς. Και άμα υπήρχε και κάποιο κακό προηγούμενο πρόσφατα, θα σου έλεγα κι εγώ ότι πάνω απ' όλα είναι η προστασία η δική μας. Δηλαδή,
0: σωματική ακαιρεότητα.
1: Ναι, σωματική ακαιρεότητα. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει, εκτός ελαχίστων που θα θέλουν να πάνε κάπου μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Φέτος νομίζω ότι και στο Βόλο δύο φορές που πήγαμε και στην ΑΕΚ, ακόμη και στις Σέρες που πήγαμε και παίξαμε, το εντός εννοώ στο κύπελο, ο κόσμος του Ηρακλή απέδειξε ότι είναι όριμος, ότι μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα.
0: Πέρυσι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Όταν είχαμε φιλοξενήσει αντίστοιχα τους οπαδούς και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, ο κόσμος του Ηρακλή είχε αποδείξει ότι είχε οριμάσει. Νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν χάνεται η μαγεία του ντέρμπι. Λέμε τώρα, είπαμε να κάνουμε αφιέρωμα.
1: Χάνεται
0: η μαγεία του ντέρμπι αν δεν είσαι με τον άλλον απέναντι.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το 2009 στο παιχνίδι. Φαντάσου, δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια έχουν περάσει. Έχω ξεχάσει σχεδόν το παιχνίδι. Που είχα πάει, θυμάμαι αυτό το πράγμα ότι το μάτισαν, ας πούμε, 7 η ώρα. Ήμουνα 2 η ώρα στο Καφτατζόγλιο για να πάμε με την πορεία, να πάμε όλοι μαζί στο γήπεδο κτλ.
0: Η πρώτη μου μνήμη πλάκα-πλάκα είναι. Δεν είναι από μάτς. Είναι από. Εγώ έμενα πολύ μικρός, έμενα στην περιοχή στη Χαριλάου. Και τότε το 4-5 θυμάμαι είχαμε παρκάρει κοντά στο γήπεδο και περιμέναμε να δούμε την πορεία. Και έχω εικόνα την πορεία να έρχεται πραγματικά σαν ποτάμι πάνω μας. Και πόσο, εντάξει, ένα εξάχρονο παιδί, πώς το έβλεπε τότε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή είναι από τις πρώτες μου αναμνήσεις με Ηρακλή. Και η πορεία είναι πολύ ωραία. Εικόνα και μακάρι να ξαναζήσουμε τις πορείες, να πηγαίνουμε με πορεία μέσα στην πόλη για να δούμε τον Ηράκλειο από κοντά.
1: Να πάω λίγο σε κάποια μηνύματα. Εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος λέει καλησπέρα από Σβεστοχώρη. Ο φίλος ο Τσκουλάς μας θυμίζει Πρίτα, Χαλκιά, Φυρό, Δελιζήση, Όγιος, Σούλη. Σούλη τον
0: Παπαδόπουλο.
1: Ο Δελιζήση δεν έπαιξε τον Ηρακλή, αλλά ήταν σαν παραγόντας. Ναι, και ο Όγιος που ήταν προπονητής και στους δύο. Σε αυτούς εγώ.
0: Τον ξεχάσαμε τον Όγιος, δεν αναφέραμε καθόλου.
1: Σε αυτούς εγώ, παιδιά, να προσθέσω Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν για χρόνια παίκτης στο Νάρι. Και συνέχεια προπονητής από μας.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Πεκταράς ο Επαλέ.
0: Ναι, πριν από εμάς στον Άρη.
1: Μια και υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα, σας περιμένουμε στο φιλόξενο Άργος Οριστικό στην τεράστια εμπορουπανήγυρή μας.
0: Άσε, άμα πάμε εκεί, θα κάτσε.
1: Κουμπάρε, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε. Τέλος πάντων, έχουμε κάποια προβλήματα. Σχόλιο για Τράμπα Καρυπίδη που είπε 4-0 άνετα θα μας κερδίσουν. Δεν έχω κάποιο σχόλιο. Τρόμπα είπα, Τράμπα διάβασα από, δεν πειράζει. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο.
0: Θα φανεί το Σάββατο.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Νομίζω ότι αυτές οι προκλητικές δηλώσεις δεν είναι για μας. Εμείς θέλουμε να
0: κερδίσουμε. Εμείς θέλαμε, ρε φίλε, να ζήσουμε το εκτός έδρας. Το εκτός έδρας αυτό είναι.
1: Αυτό το εκτός έδρας, ακριβώς.
0: Αυτό που λέει και ανακοίνωση, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, που λέει και ανακοίνωση, θέλουμε επιτέλους να είναι το ποδόσφαιρο γιορτή.
1: Όχι. Όχι. Γιατί άμα το αλλάξεις, το κάνεις γιορτή, σκέψου πως ο κόσμος θα καταργήσει ένα αφήγημα που έχει χτιστεί. Πώς θα, μετά τι θα λες, ότι δεν το κατάφερα, δεν το έκανα, τι. Μα είναι δυνατόν. Αφού σου λένε, ορίστε, πολιτεία, να, θέλουν αυτοί. Μετά τι θα πει η πολιτεία. Α. Έχετε πρώτον ευθυνών τη. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που είπε με τη συσκευή, τέλος πάντων.
1: Εδώ πέρα ο φίλος ο Χάρης λέει αυτό το σπίτι τους που δεν μας αφήσανε και τα πάντα τους. Γιάννη και Ανδρέα, ξέρουμε αν θα βγει κάποια ανακοίνωση από την αυτόνομη. Δεν το γνωρίζω αυτό, αδερφέ. Εντάξει, νομίζω ότι και ο σύνδεσμος αυτόνομης δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά σε αυτή την περίπτωση. Ό,τι βασικά μπορούσε να κάνει, το εξάντλησε. Πραγματικά το εξάντλησε, έφτασε στα ωριά του, στα ωριά της και αυτόνομη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και κάτι σχετικά με αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, το 8-1 της ΑΕΚ έγινε όντως. Αν το διάβασα στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν αστείο. Το 8-1.
0: Ποιο λες, στις αρχές, τα πρώτα προβλήματα που κερδίσαμε την ΑΕΚ 8-1.
1: Ναι, μάλλον αυτό πρέπει να λέει.
0: Ναι, και νομίζω εκείνη τη χρονιά που βρεθήκαμε πρώτη χρονιά με τον Άρη στο Πανελλήνιο 3-31, κερδίσαμε και την ΑΕΚ 8-1. Αυτό ισχύει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέει αυτό. Αν τώρα δεν το έχω το διαβάσει, δεν το έχω μπροστά μου.
1: Ναι, λέει συγγνώμη, το 8-1 τη ΑΕΚ έγινε όντως. Όταν το διάβασα στην αρχή, νομίζω. Βέβαια, άλλες εποχές εκείνες, έτσι.
0: Βλέπετε και τα σκορ και αυτά.
1: Πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα από Βερολίνο. 1000 χρόνια Ηρακλής. Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλησπέρα, μάγκες. Πάλι είναι ο τέτοιος, με ρωτάει, είμαι στο ράδιο. Το έχει πάρει εργολαβία. Ρε αδερφέ, δεν το έχω πάρει εργολαβία. Ερχόμαστε για ηχοληψία εδώ πέρα και εντάξει, περνάμε κιόλας. Ο φίλος ο Μίτσος είναι αυτός.
0: Α, οκ.
1: Το ρολόι του Ματζάρη. Λοιπόν, Αντώνης Αμπουτζής υπόθηκε.
0: Ισχύει, φίλε.
1: Δεν ισχύει. Δεν υπόθηκε. Έχει δίκιο.
0: Δεν υπόθηκε. Ναι. Καλή. Είδες, δεν λέω ονόματα. Εγώ τα έχω σημειώσει τα ονόματα περισσότερα, αλλά δεν λέω ονόματα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: 1977 Ηρακλής Άρης 3-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Το πρώτο μάτς που πήγα. 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: Ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όχι άσχετο. Όχι άσχετο τελείως με την κουβέντα. Απλώς είδα ότι η ΑΕΚ κέρδισε τις Σέρες. Λογικά να μπερδευτήκατε. Κέρδισε η ΑΕΚ τον Πασαρικό στο κύπελο σήμερα. Α! Okay. Δεν το. Κέρδισε η ΑΕΚ τον Πασαρικό σήμερα 8-1.
0: Και εγώ έλεγα για. Okay.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αδερφέ, τώρα καταλαβαίνω.
1: Εμείς το δικό μας καημό. Λοιπόν, και πάμε στα μηνύματα στα social. Λοιπόν. Επιτέλους, ρε Γιάννη, επιτέλους πόσο χαίρομαι. Εγώ από μικρό παιδί πετροβολούσα τη ζωή και αυτήν την ΕΠΟ και το ΒΑΡ το πειραγμένο. Όχι, Ρακλάρα, Να πω τον Σελάντερ, Μάρκου Σελάντερ.
0: Που έβαλε και γκολ στο 6-0, το πρώτο γκολ.
1: Ναι, τον οποίο τον είχαμε πάρει εκείνη τη χρονιά από τον Άρη.
0: Εκείνη τη χρονιά ακριβώς και μετά από ένα δύο μήνες έβαλε.
1: Και είχαμε προπονητή τότε πάλι και Σουηδό, για να μην το θυμάται.
0: Τον Γκέραντ δεν είχαμε.
1: Νομίζω ήταν ο Μάτς Γκίμπλαντ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Γκίμπλαντ μετά ήρθε ο τέσσερα.
1: Στο 6-0 νομίζω ήταν ο Μάτς Γκίμπλαντ. Δεν μπορεί να θυμάμαι τόσο λάθος.
0: Μπερδεύουμε το 3 ο Γκέραντ και να μπερδεύουμε
1: στο
0: 4-0.
1: Στο 4-0 είχαμε τον Γκέραντ και στο τέτοιο είχαμε τον Μάτς Γκίμπλαντ. Εγώ αυτό θυμάμαι. Θα το επιβεβαιώσω τώρα. Ευτυχώς υπάρχουν εδώ πέρα αυτά τα ίντερνετ εδώ πέρα. Είχαμε τον Γκίμπλαντ στο 6-0 και τον Γκέραντ. Ναι.
0: Okay.
1: Το Γκέραντ. Έγινε Γκέραντ. Ακριβώς. Να πάμε σε ένα μήνυμα ενός φίλου, ο οποίος μας το έστειλε από νωρίς και ήταν από τα μηνύματα που ξεχωρίσαμε. Μας λέει μια ιστορία με τον πατέρα του που πήγε να δει ένα παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Χαριλάου. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου, κλασικός νεανίας, πήγε να στηρίξει την Ηρακλάρα μέσα στην Σκουλικοφολιά, όταν ακόμα επιτρεπόταν οι ωραίες αυτές μετακινήσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία. Σαν κλασικός όμως αυτό και αρνητής τεχνολογίας, δεν είχε καταλάβει σε ποιο πέταλο θα φιλοξενούνταν οι δικοί μας. Και κλείνει στήριο για τη θύρα 3 ο αθεόφοβος. Ενώ προχωράει μέσα και βλέπει τους πάντες στα κίτρινα, κατάλαβε τι αυτό έκανε και έτσι με πολύ γρήγορες και χειρουργικές κινήσεις την μπλούζα και το κασκόλ που είχε μαζί του και τα δύο φορεμένα να σημειωθεί, τα κρύβει τόσο καλά ώστε να μην καταλάβει κανείς γιατί επρόκειτο. Κάθεται στη γωνίτσα του λοιπόν και κύριος, έτσι νόμιζε τουλάχιστον, θα παρακολουθούσε το παιχνίδι. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που όπως όλες οι κερκίδες, λίγο πριν την είσοδο των ομάδων, σηκώνουν χέρια για να φωνάξουν το κοφτό. Το βλέπει λοιπόν ο μπαμπάς μου αυτό, δεν κάνει καμία κίνηση μέχρι να αρχίσουν τα πετσιά να φωνάζουν τους πάντες να σηκώσουν και να σηκώσουν τα χέρια. Και εννοείται δεν τη γλίτωσε. Σηκώνει λοιπόν και αυτό στα χέρια, με ένα μόνο ανοιξιάτικο μπουφάν να καλύπτει τον ημίθεο, ενώ από κάτω ξεπρόβαλε σιγά σιγά ένα απέραντο γαλάζιο. Για να μην τα πολυλέω, όπως μου διηγείται αυτός, σίγουρα κάποιοι τον είχαν καταλάβει, αλλά δεν έδωσε και κανένας πολύ σημασία, μιας και τα πράγματα τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα. Σημασία έχει ότι σε εκείνο το παιχνίδι η Ηρακλάρα μας κέρδισε και αυτός δεν μπορούσε ούτε να ανασάνει στα γκολ επειδή φοβόταν τυχόν πέσιμο. Να μια μικρή μας ιστορία από ένα Άρης Ηρακλής του παρελθόντος.
0: Τέτοια θέλουμε, λίγο.
1: Ναι.
0: Όπως αυτό που είπε και που λέει και ο φίλος, σαν και εμένα ήταν σφιγμένος, λέει, μαζί με ένας άλλος φίλος, 0-1 με Γιάκοπ το 11 και να σφίγγουμε. Και εγώ έτσι ήμουν ακριβώς. Σφιγμένος και από μέσα μου γινόταν 7.000 εγκρίξεις του εθρόλου.
1: Σάββας Κοφίδης, ότι κοινός παίχτης, ναι, είναι από τους παίχτες που τους είχαμε και εμείς σημειωμένους, να ξέρετε, και Κούι σαν προπονητής. Νομίζω έχει. Πρέπει να ήταν ο Κούι μαζί με Ειδηνίου. Ο Κούδας ήταν με Ειδηνίου, ναι. Συγγνώμη. Δεν θυμάμαι τον.
0: Να διαβάσω λίγο και τα πρωινά τα μηνύματα που μας είδαν και ευχαριστούμε τους φίλους. Γιάκοπ και να σκοράρει και να φοράζει ψυχραιμία, αυτό που λέμε.
1: Σφύριξα έλξα.
0: 15/5/2005, θα πάμε σε λίγο εκεί. Πρώτη φορά ο γήπεδο πήγα το 2015, δεν έχω πάει. Χαστούκι στο Σιφάκι, το εντός έδρας στο 2-2. Άλλο και πολύ καλό το παιχνίδι και εκείνο. Μας στέλνει σε φίλος του Άρη τον ντόρτι που σας ρίξαμε το 2014-2. Εντάξει, καζούρα κάνω προφανώς, λέει, ας κερδίσω καλύτερο στο Σάββατο. Δυστυχώς, αδερφέ, θα στερηθούμε την ταυτόχρονη παρουσία, αυτό που αναλύσαμε λίγο πριν. Τι ωραία εικόνα θα ήταν και οι δύο να είμαστε στο απέναντι πέταλο. Τελευταίο μάτς πριν αυτό για τον Γιάκο που έχει πολλοί κόσμος. Τελευταίο μου 4 χρονών, λέει ο Νίκος. Φοφόν καολέ, λέει ο Θοδωρής.
1: Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που πολύ την είχαμε και αφήσα στο δωμάτιο με το Φοφόν και να είναι σκαρφαλωμένο στα κάγκελα της θύρας 1.
0: Είναι με το πέναλτι που έβαλε το Φοβάγκο 2002 στο πέναλτι.
1: Αχ, τι θυμάμαι. Πάντως είναι η φωτογραφία που είναι σχαρφαλωμένο στα κάγκελα και με ένα πυρσό από πίσω. Και...
0: ναι. Και ο Φοβάγκο έχει βάλει και δύο γκολ στο καφέ στο μάτι του Καλατζαρού την ίδια χρονιά, το 1-2. Mm-hmm. Και είναι ο φίλος που διάβασε και το μήνυμα του. Αυτά μας στείλανε το πρωί. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε σε Facebook, Instagram αλλά και YouTube. Βλέπω ότι αρέσει τον κόσμο αυτό με το κοινό παρελθόν.
1: Εδώ μας θυμίζει ο Κουμπάρος τον Σερ Μπάμπης.
0: Ισχύει.
1: Επίσης υπάρχει και ένας άλλος προπονητής έτσι, ο οποίος είναι πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία και έχει περάσει και από Άρη και από Ηρακλή. Τι έχει περάσει και από όλες τις ομάδες. Όποια ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει παίξει άλλη εθνική.
0: Το μου έλεγε το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι από τα μέρη σου. Βίκτορας Γιάκο.
0: Στον Μπάτλ να συχνάζει.
1: Στον Μπάτλ να μοναδικό μάτς με τον Άρη που έχω πάει στο γήπεδο.
0: Ο Γιάκο έχει παίξει και στον Άρη.
1: Είναι το Χαστούκι με το Σιφάκι. Ενδεικτικό το πόσο καιρό έχουμε να παίξουμε. Ναι.
0: Ισχύει. 2009 αυτό Αύγουστο. Ο Ηρακλής είχε κερδίσει μέσα στο Πανθρακικό. Και πραγματικά ήταν ένα καφτατζόγλιο. Κόλασε εκείνη.
1: Ένα πολύ ωραίο καφτατζόγλιο, όντως. Όντως. Λοιπόν. Επίσης. Ναι, είπαμε για Όγιος. Να το πάρει το ποτάμι, να πω τον προπονητή.
0: Πες.
1: Γιώργος Παράσκος.
0: Έχει περάσει από όλες τις ομάδες.
1: Έχει περάσει από όλες τις ομάδες, παιδιά.
0: Βρήκα επίσης Αλκέτας Παναγούλιας.
1: Αλκέτας Παναγούλιας.
0: Παίχτης, προπονητής τον Άρη χρόνια. Έχει περάσει και από τον Ηρακλή. Και ο πατέρας του Παναγούλια έχει παίξει μπάλα στον Ηρακλή. Δεκαετία 30.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν ήξερα. Να πω την αλήθεια.
0: Γιάννη Τζιφόπουλος πούμε και το μάτς 0-2 που έκατσε υπηρεσιακός.
1: Να πούμε επίσης Μάκης Κατσαβάκης.
0: Έχει περάσει από τον Άρη Κατσαβάκης.
1: Έχει περάσει από τον Άρη Κατσαβάκης. Ήταν η τελευταία του προπονητική επαγγελματική δουλειά.
0: Θυμάμαι που είχε έρθει ο Κατσαβάκης το 8-9.
1: Σε εμάς ήταν.
0: Στα τέλη προβλήματος.
1: Ναι, ναι, ναι, σε εμάς ήταν για.
0: Μαρίνος Ζουνίδης, τώρα θυμήθηκε αυτό.
1: Μαρίνος Ζουνίδης, ναι, είναι ότι πρέπει να είναι το τελευταίο. Πρώτα σε εμάς. Νομίζω ήταν από τα χρόνια που είχαμε ξεκινήσει τότε.
0: Πλάκα, πλάκα, έχω συμβέσει τέτοιες προπονητές και μου ήρθαν τώρα άλλες πόσες.
1: Ναι, ναι, είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους θυμόμουν. Δεν τους θυμόμουν όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ έτσι που δεν τους θυμάσαι. Εδώ πέρα λέει ο φίλος, ξεχάσατε το 6-0 μέσα στο Μακεδονικό. Όχι, αδερφέ, το ξεχάσαμε, το αναφέραμε προλίγου. 9 χρονών ήμουνα στο πρώτο μάτς της ζωής. Το πρώτο μάτς της ζωής με τον Πανθρακικό εκείνη τη χρονιά και μετά ναι. Στα καπάκια με τον Άρη. Ναι.
0: 1-2 και 2-2.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε στα social, πάμε στο τέτοιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για που πήγε 9.
0: Ναι,
1: να κάνουμε τώρα. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής και χρόνια γράφει ιστορία.
1: Αναδρομή στα ντέρμπι Άρης Ηρακλής.
0: Λοιπόν, εσύ που μας ακούς τώρα, εσύ τώρα, σε βλέπω. Ωραία, θα πας να πατήσεις like, έτσι, και subscribe στο Ιταρό, έτσι, γιατί πρέπει να το μάθουν όλοι, πρέπει να πάει σε πιο ψηλά γίνεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, έχουμε περάσει.
0: Πάμε για 5.500 καρφί, αλλά θέλω εσείς τώρα που είστε μέσα στο YouTube, έτσι, μην είστε μόνο, πατήστε και ένα like. Αυτό. Βάλτε το like σας και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: θέλουμε τώρα να κάνουμε μια έτσι πιο ιστορική αναδρομή, να το πω έτσι, σε πράγματα που θυμάστε οι πιο νέοι. Να το πάμε λίγο πιο ειδικά. Να πάμε με τα παιχνίδια του 2000 και μετά. Κοντά στο 2000 τέλος πάντων. Εκεί πέρα που ξεκινάνε τα παιχνίδια Άρης Ηρακλής λίγο να είναι πιο. Να έχουν πράγμα, να το πω έτσι.
1: Ναι, λίγο πιο.
0: Μάχης.
1: Εντάξει, πάντα αυτό που λέγαμε, πάντα είχε αυτό το παιχνίδι συγκινήσεις. Αλλά το 2000 είναι έντονες στιγμές. Θα αναφέρει και ο κόσμος και στο Καβατζόγλιο το μάτς με το Σιφάκι, το 2-2 με τον Κομβολίδη, όπου έχουμε πει πολλάκι για το διπλό με τον Γιάκοπ. Αν πούμε για δεκαετία 2000, σίγουρα το πρώτο μάτς που έγινε δεκαετία 2000, ενώ σεζόν 2000-2001, γιατί υπάρχει και ένα μάτς που έχει γίνει στη Ρόδο, νομίζω, 2000.
0: Στη Ρόδο, ναι. Τιμωρημένος ο Άρης και παίζουμε πρώτη-τελευταία γωνιστή στη Ρόδο.
1: Και μετά έγινε τον παράζο έφου στο Καβτζόγλιο που ήσουν.
0: Παίζουμε στη Ρόδο. Παίζει ο Άρης στη Ρόδο, τιμωρημένος τέλος πάντων ο Άρης, και παίζουμε στην Ρόδο. Εκείνη τη χρονιά στο πρωτάθλημα του 2000 βγαίναν Ευρώπη 6 ομάδες. Λόγω μικρής απόστασης από τον Πανιόνιο ήμασταν ο Άρης 7ος και ο Πανιόνιος 8ος.
1: Ναι. Ισοβαθμία νομίζω ήταν ένα Άρης, κύριε.
0: Όχι, νομίζω δεν ήμασταν ισοβαθμία. Θα το δούμε κιόλας εδώ πέρα. Όχι, ήμασταν ισοβαθμία, ναι. Ήμασταν 50-50 και 45 ο Πανιόνιος. Γίνεται λοιπόν ένας ειδικός όμιλος, στον οποίο ειδικό όμιλο δεν μετρούσανε το τι είχες κάνει μέχρι στιγμής. Το μόνο που μετρούσαν ήταν τα μεταξύ σας παιχνίδια, να το πω έτσι. Και μπαίνουμε τέλος πάντων. Ο Πανιόνιος δηλαδή που ήταν πολύ πίσω μας, δεν έπαιζε ρόλο. Απλά έμπαινε μέσα και έπαιζε. Δηλαδή μπορούσε ο Πανιόνιος με δύο νίκες να είναι αυτός.
1: Έπαιζε ρόλο, αλλά πρέπει να κάνει δύο νίκες.
0: Ναι, άσχετο ότι ήταν 5 πόντους πάνω, 5 πόντους κάτω, όπως και να έχει, με δύο νίκες θα τελείωνε. Θα ανέβαινε.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Όπως υποδείχθηκε, ο Ηρακλής καθάρισε με 2-0.
0: Το μόνο που είχαμε εμείς ήταν το πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Το πλεονέκτημα έδρας θα παίζαμε για τα δύο παιχνίδια εντός έδρας. Και ο Άρης αντίστοιχα θα παίζει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στην έδρα του.
1: Ναι, γιατί ήταν και από πάνω του και ο Άρης. Και ο Ηρακλής καθάρισε με 2-0. Ουσιαστικά η μάχη ήταν ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή.
0: Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ηρακλής κέρδισε 2-0 τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια τα γκολ. Θυμάμαι πάντως ότι σαν μικρό παιδί τότε σε αυτά τα υπέροχα γαλάζια καρεκλάκια που ήταν μπλε, άσπρο και τα λοιπά, εμένα χαρακτηριστικό σύνθημα σε εκείνη της εποχής, τα γαλάζια καρεκλάκια. Στη συνέχεια ο Άρης έπαιζε με τον Πανιόνιο, τον κέρδισε. Και εμείς τελευταία αγωνιστική είναι η κεφαλιά του Στορτίδη.
1: Όχι, αυτό είναι με το 2002.
0: Όχι, είναι η κεφαλιά του Στορτίδη.
1: Ο Ντεμπά έβαλε τον γκολ και βγήκαμε Ευρώπη με τον Πανιόνιο.
0: Α, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Το μπερδεύει συχνά ο κόσμος.
0: Μπερδεύτηκα, έχεις
1: δίκιο. Το γκολ του Στορτίδη είναι 2002 που ήμασταν ισοβαθμοί με τον Πανιόνιο.
0: Ακριβώς.
1: Και βγήκαμε το βάσιμο.
0: Όχι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι Ισπανίες 2-2, Ντεμπά έχει σοβαρή.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, να με διορθώσει κάποιος.
0: Εκείνη τη χρονιά είναι που μετά παίξαμε με την Γενιών. Ενώ η άλλη χρονιά είναι που παίξαμε με την Ανόρθωση.
1: Είναι η χρονιά που λένε, που διαφαίνεται ότι αλλάζει κάτι στην Ηρακλή. Προπονητής Άγγελος Αναστασιάδης πάει στο Μανακό.
0: Και έρχεται Κυράστας.
1: Είναι η χρονιά αυτό που έχει μια αύριο Ηρακλής με τη νέα εποχή. Βγαίνει και Ευρώπη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που λέμε. Το 2-0. Ουσιαστικά με τον Άρη είναι που καθαρίζει την υπόθεση η Ευρώπη. Που μου είπε ήσουν να καταπρόσω στην οικογενειακή κερκίδα.
0: Στην οικογενειακή κερκίδα. Ναι.
1: Γιατί το πιάνω από εκεί, γιατί αυτό που ακριβώς που λες, Ευρώπη με γυμνιών. Και ξεκινάει πολύ δυνατά επικοινωνία με γυράστα ο Ηράκλης. Έχει τον μετέπειτα γαμπρό του στην αιχμή του Δόρατος. Ναι, το ξέρει, ναι, ξέρεις που είναι ο παντρεμένος ο Κωνσταντίνο με την κόρη του Κυράστα.
0: Όχι, δεν το γνωρίζει αυτό.
1: Όντως.
0: Όντως, δεν το γνωρίζει αυτό, δεν είναι, εντάξει. Δεν το γνωρίζει.
1: Συγχωρεμένος ο Γιάννης Κυράστας, προπονητής του Ηράκλη, την σεζόν 2000-2001, πριν επιστρέψει ο Άγγελος Ενεσιάδης και πάλι. Με προπονητή τον Γιάννη Κυράστα στην έκτη αγωνιστική, ο Ηράκλης πηγαίνει στο Χαριλάου. Έχει όλα τα φώτα να πάρει το διπλό. Είναι αυτό το μάτι που έχουμε αναφέρει. Προπονητής στον Άρη, ποιος ήταν τότε?
0: Προπονητής στον Άρη, ο Μπάμπης Τενές.
1: Okay. Να και το κοινό παρελθόν.
0: Τότε βγήκε μήπως το τέτοιο. Τότε βγήκε το σύνθημα.
1: Δεν το ξέρω. Ναι,
0: για τον. Για τον Μπάμπη Τενές.
1: Το πείσαι και το έχει μοριστικά εκεί.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Και ο Ηρακλής για την έκτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. 0-2 με δύο προσωπικά γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου, που αυτό το παιχνίδι, όπως είπαμε, φέρει την προσωπική του σφραγίδα.
0: Ο φίλος ο Χάρης λέει τότε πρέπει να ήταν με την Κάλτσονα. Κάρτσονα. Ήταν η Νίκη Κάρτσονα, ένα μοντέλο τέλος πάντων της εποχής. Τι ήταν όντως ο Κωνσταντίνου τότε. Ναι. Και ο φίλος εδώ πέρα, ο Δημήτρης πρέπει να είναι αυτός λογικά. Γιάννη, γεια σου. Γεια χαρά, φίλε. Χαιρετίσματα από την Μπλε Κρυθιά. Γεια σου Δημήτρη, χαιρετίσματα και στο μικρό Κωνσταντίνο.
1: Λοιπόν, είναι μια χαρακτηριστική νίκη του Ηρακλή.
0: Είναι χαρακτηριστική νίκη του Ηρακλή, αυτό που είναι με τα δύο γκολ του Κωνσταντίνου. Την επόμενη χρονιά, 2002, Γενάρη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, 2002, στο το τελευταίο μάτς που γίνεται στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1-1. Πριν την επόμενη χρονιά, γίνουμε συγκάτοικοι με τον Άρη.
1: Όχι.
0: Τη μεθεπόμενη γίναμε συγκάτοικοι με τον Άρη. Καλά λες.
1: Επόμενη χρονιά είναι το 2002-2003. Είναι το παιχνίδι που ανέφερε και ο κόσμος. Η πίκρα με το Μάλλον στο τέλος. Που πραγματικά, αν δείτε τη φάση και νεότερη, ήθελε απλά η μπάλα να μπει στα δίχτυα με περιπετειώδη τρόπο. Ο Άρης καταφέρνει στην εκπνοή του παιχνιδιού να πάρει την έξοδο στην Ευρώπη. Ο Ηρακλής έχει σοβαρήσει αυτό που πήγε σπίτι, την εξέλιξη. Γκολ ο Καπάνταης. Γκολ ο Καπετάνος.
0: Ήταν το δύο ανερχόμενοι επιθετικοί και πολλοί, να το πω έτσι, τους μπερδεύαν κιόλας και την περίοδο και είχαν και κοινό μέλλον. Πήγαν και δύο στην ΑΕΚ και στη συνέχεια δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και ο Καπάνταης και.
1: Και μετά στο 93 ο Μαλού. Το 2-1, που αυτό που με τους Ηρακλείς είναι η τελευταία φορά που χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες στην θύρα 1.
0: Ναι, τελευταία φορά στη θύρα 1, σωστό. Λοιπόν, επόμενη χρονιά.
1: Το 3-4 το αναφέραμε.
0: Που μεταφέρει το
1: 6-0.
0: Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
1: Ναι, μπράβο.
0: Χρησιμοποιεί για μια χρονιά το γήπεδο της Καλαμαριάς. Είχαμε τότε, αν θυμάμαι καλά, φιλοξενούμενους. Δεν το θυμάμαι καλά, με κάποιος το θυμάται. Είχαμε πάρει στήρια, θέλω να πω. Νομίζω ήμασταν στη δεξιά.
1: Είναι φωτογραφία.
0: Στη δεξιά πλευρά.
1: Έχει φωτογραφία, έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που πάει ένας επιθετικός. Ο Φόγκα πάλι, όχι Φόγκα. Πάλι στην Καλαμαριά είναι ένα μάτς που έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία στο πέταλο. Άρα είχε κόσμο.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι είχε.
1: Φοφόγκα μπερδεύτηκε με τον Μαχλάκη.
0: Ναι, κάτι παραπάνω δεν θυμάμαι.
1: Το 3-4 που είναι με το παιχνίδι του Κυπέλλου, Μαχλάς δεν μπερδεύει.
0: Και την ίδια χρονιά, ναι, παίζουμε για κύπελο με τον Άρη, κερδίζουμε 0-2 σε πρώτο παιχνίδι, 0-0. Επόμενο γύρο παίζουμε, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ και κάνουμε δύο ήττες, νομίζω 2-3 και.
1: Μητελικά δεν είχαμε φτάσει την χρονιά.
0: Μητελικά.
1: Το 3-4 νομίζω είναι τελευταία. Η χρονιά είναι τελικά.
0: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως ότι αποκλειόμαστε από την. Πρέπει να είχαμε αποκλειστεί από την ΑΕΚ.
1: Ναι, αν θες να μου δώσεις λίγο.
0: Αν θες να μου δώσεις λίγο χρόνο, θα το ψάξω εδώ.
1: Νομίζω είμαι τελικά από την ΑΕΚ και εγώ, ναι. Είναι το μοναδικό που γίνει στην Καλαμαριά. Για το κύπελο και για το πρωτάθλημα που ανέφερες και εσύ το 1-1.
0: Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην πιο επεισοδιακή χρονιά.
1: Είμαστε.
0: Στην πιο επεισοδιακή χρονιά, νομίζω.
1: 2004-2005.
0: Όπου στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Σωστά.
1: Ναι. Γιατί αν θυμάστε, η τελευταία Ηρακλής έπαιζε με τον Ολυμπιακό στο Καφετζόγλιο 0-1.
0: Ακριβώς.
1: Με μια άλλη σφαγή του Ηρακλήδη. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, τώρα κοιτάω και αυτό που ψάχνει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ο Ηρακλής με προπονητή του το Σάβα Κοφίδη. Ο Άρης με το Μεχατζάρα.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και εγώ ήταν ο Άρης για νίκη.
0: Το γνωστό, όπως μας θυμίζει εδώ πέρα και ο φίλος Χάρης, Game Over.
1: Με το πανί που απλώθηκε.
0: Το πανί Game Over.
1: Έπειτα από την κατάληξη. Ο Ηρακλής προηγήθηκε 0-1 στο νωρίς, στο 80 λεπτό. Με τον Ιωαννίδη. Είχε μπει αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή. Δεν θυμάμαι ποιος είχε μπει τώρα, το πρόχειρο. Και ο Φορτούζης με ένα μακρινό σουτ στο 32 έκανε το 0-2. Κάνοντας πολύ δύσκολα πράγματα για τον Άρη.
0: Να πούμε ότι είχαν γίνει ήδη δύο εισβολές στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τώρα δεν υπήρχαν τα plexiglass, το χαριλάου, τα κάγκελα αυτά που υπάρχουν τώρα. Όπως και στο Καφετζόγλου.
0: Ακριβώς. Όπως και μέχρι και όταν έγινε αυτό με τον Σιφάκη, γενικά ήταν η περίοδος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τα γήπεδα είχαν πριν είχαν κάγκελα. Και από τα κάγκελα θα πηγαίναμε στα plexiglass. Αλλά μέχρι να μπουν τα plexiglass.
1: Έμπαινε ο κόσμος πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίσεις βολές. Ο προδιετής Μπριάκος αναγκαζόταν συνεχώς να διακόπτει το παιχνίδι. Και όταν ο Ηρακλής, όταν ο Άρης μείωσε με τον Κουεμάχα λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, μπαίνουν πάλι ο παδί του Άρη, όπως και μπήκαν και στο 0-2 του Φορτούζη.
0: Γίνεται τρίτη.
1: Εκφράζει την αγανάκτησή του. Μπαίνουν στο 0-2. Βάζει γκολ ο Άρης με τον Κουεμάχα στο 42-43, αν θυμάμαι καλά. Και ξαναμπαίνουν και τότε ένας φίλος του Άρη χτυπάει τον Τάσο Κατσαμπή.
0: Προπλακίζει, αν θυμάμαι καλά, τον Αμπάρη και χτυπάει τον Κατσαμπή.
1: Και αυτό επέφερε και την οριστική διακοπή του αγώνα. Ο Άρης τιμωρήθηκε.
0: Νομίζω το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ πρέπει να βάλει ο Δημήτρης Ιωάννου.
1: Ιωάννη,
0: Ιωάννης και δεν σε διάκουσα, γιατί το θεώρησα ότι το είπες Ιωάννου, δεν ξέρω γιατί.
1: Τη ρήμη του λόγου το είπα.
0: Ναι, με κεφαλιά. Με κεφαλιά πρέπει να έχει πει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Το δεύτερο με ένα υπέροχο πλασέ. Ναι. Το ξαναθυμόμαστε τα παιδιά, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε κι εσείς.
1: Είναι και αυτό χαρακτηριστικό, πολύκροτο. Κόμμα μνημονεύεται αυτό. Και εγώ σας είπα, η πρώτη μου εικόνα που άρεσε να κλείσει είναι να βλέπω την πορεία για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα μάτς. Ο Άρης είχε την κατάληξη του βιβασμού. Τιμωρήθηκε από το παιχνίδι, δικαίως τιμωρήθηκε. Καθώς γίνανε πράγματα τα οποία.
0: Ναι, ήταν λίγο παράξενο το πράγμα. Τέλος πάντων, ας μην σταθούμε σε αυτά.
1: Όχι παράκαλα, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Ας μην σταθούμε σε αυτά. Να πάμε παρακάτω. Ο Άρης υποβιβάζεται.
1: Τιμωρείται
0: και την επόμενη χρονιά δεν παίζουμε μεταξύ μας. Παίζουμε όμως.
1: Επιστρέφει το 6-7.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα κλίμα δυναμητισμένο. Με πολλά πανό. Ο Ηρακλής είναι η χρονιά που κινδυνεύει, που σώθηκε στην Ξάνθη. Κλίμα δυναμητισμένο. Πανό συνέχεια. Ζούμε και περιμένουμε ότι έχουν πολλά πανό και πολλά σε οπάδων του Άρη.
0: Εκείνη τη χρονιά να θυμίσω λίγο. Ότι είμαστε στις τελευταίες αγωνιστικές που ο Ηρακλής σώζεται μόνο άμα κάνει μόνο νίκες.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά στο παιχνίδι με τον Άρη είναι 6 παιχνίδια που ο Ηρακλής πρέπει να πάρει τα 5. Πρέπει να πάρει τα 5. Ό,τι αναγίνει δηλαδή πρέπει να πάρει τα 5.
1: Τα 4 πρέπει να κάνει.
0: Ναι, είναι.
1: Δεμαράς δρομερό.
0: Είναι η Κέρκυρα, το Εγάλεο. Ο Ιωνικός εντάξει είχε υποβαστεί καιρό. Η Κέρκυρα, το Εγάλεο και η Λάρισα.
1: Ναι.
0: Αυτή που είναι μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν την 25η αγωνιστική στο Χαριλάου. Εκεί πέρα όπου να το πω έτσι, τα πανό δίνουν και παίρνουν από τους Αργιανούς. Ναι. Έχει προηγηθεί βέβαια και κάτι που λίγο ξεχνάμε. Ο υποβιβασμός του μπασκετικού Ηρακλή.
1: Εντάξει, ένα μάτς που. Έτσι πως ήταν και η κατάσταση στο μπάσκετ, ήταν προδιαγεγραμμένο.
0: Ναι. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι δυστυχώς στο μπάσκετ και λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που υπήρχαν, ο Ηρακλής δεν θα μπορούσε να σωθεί. Παρ' όλα αυτά θυμάμαι ότι υπήρχαν έτσι διάφορα πάνω
1: στο μπάσκετ.
0: Και στο μπάσκετ ήταν η χρονιά. Ναι, ήταν η επόμενη χρονιά. Με κεριά, άμα θυμάσαι, καντήλια κτλ.
1: Και στο ποδόσφαιρο εκείνη τη χρονιά. Το μάτσο που αναφέραμε για το ποδόσφαιρο το 6-7. Υπήρχαν αυτά. Ο Άρης κέρδισε με γκολ του Πάολο Κώστα
0: 1-0.
1: Ναι, μια χρονιά που βγήκε ο Άρης στην Ευρώπη και ο Ηρακλής πέτυχε το γνωστό ντεμαράζ με την νίκη και στράγγισε την παραμονή του.
0: Και τις τελευταίες αγωνιστικές ο Ηρακλής κάνει ένα απίστευτο ντεμαράζ, στο οποίο κερδίζουμε Εγάλεο, κερδίζουμε στη Ξάνθη το γνωστό παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική που έχει πάει ο κόσμος και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, τη Λάρισα. Φέρνουμε στο ενδιάμεσο ένα Χ με την Κέρκυρα, που η Κέρκυρα σαν συνδιεκδικήτρια, να το πω έτσι, δεν μας ήταν κάπως καταδικαστικό, να το πω έτσι, το Χ. Αλλά παρόλα αυτά, με τρεις συνεχόμενες νίκες ο Ηρακλής καταφέρνει να κρατηθεί στην κατηγορία με το γκολ του Μίρνε Σίσιτς.
1: Και οπότε δεν, με το Λεβαδιακό δεν είχαμε κερδίσει.
0: Όχι.
1: Ήταν εντός που κερδίσαμε το Σίσιτς.
0: Ήτανε. Είχαμε κερδίσει στη σειρά Εγάλεο.
1: Να.
0: Φέρνουμε Χ με την Κέρκυρα. Κερδίζουμε Ιωνικό. Κερδίζουμε Λάρισα. Και πάμε να τα παίξουμε όλα για όλα σε Ξάνθη. Είναι από τη σεζόν που στις
1: χαρακτηριστικές.
0: Δεν μπορείς να χάσει.
1: Οπότε το πικάρισμα πήγε άκυρο.
0: Ακριβώς. Μετέπειτα κυπελούχος, λέει, το 2007 η Λάρισα.
1: Ναι.
0: Πατήστε όλοι like, λέει. Μια ανάσα από τα 100 είμαστε. Μια ανάσα από τα 100, καλά. Μια ανάσα, είναι δυνατόν. Πάρτε την ανάσα, βαθιά ανάσα και.
1: Επόμενη χρονιά έχουμε το 2-2 με Κομβολίδη.
0: Ναι, μια χρονιά έτσι που.
1: Ο Ηρακλής είχε κάνει την διοργάνωσή του τότε και πολλού ξένου παίκτε. Γκολ Κομβολίδη στο 86, ψυχολουσία 2-2. Νωρίτερα είχε κυρωθεί γκολ του Ηρακλή με τον Γιάντσι, offside. Γίνεται το 2-2 και ο Ηρακλής στο 2-1 έχει δοκάρει με τον Άρον Νίγκετ. Γι' αυτό είπα και τι μεταγραφέ, για παράδειγμα, είναι η παροικία των Ισπανών που είχε τότε. Άρον Νίγκετ, Μαρκές.
0: Ομάδα με τρομερές αντεπιθέσεις τότε, η ομάδα του Άγχελ Πεντράθα, να θυμίσω, για τον Άρη προπονητής. Για τον Άρη προπονητής Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Ήταν στα καλά του Άρης, που όπως είπαμε εκείνη τη χρονιά ήταν κερδίσει στην Ευρώπη, έπαιζε στο ΕΦΑ. Πάει ο Ηρακλής στο δεύτερο γύρο, είπαμε πρώτος γύρος στο 0-2 στο Τουρκία Καραπέδη Βαβαρία.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Συνεχίζεται το πικάρισμα μεταξύ των δύο οπαδικών κινημάτων. Και πάει ο Ηρακλής στο Χαριλάου. 2-2 το αποτέλεσμα και έλεγα για τον Άρον Νίγκεθ, ο οποίος είχε δοκάρει. Ισοφαρίζει ο Κομβολίδης το 86, δίνει την ψυχολουσία. Και ο Νίγκεθ, αν θυμούνται πολύ στην κόντρα αυτό που ανέφερε και εσύ, το χαρακτηριστικό τρόπο παιχνιδιού του Ηρακλή, ο Νίγκεθ χάνει μια τεράστια ευκαιρία που λίγο η μπάλα out αν έμπαινε εκείνο το κόλπο. Νομίζω θα μιλήσουμε για μια τεράστια ανατροπή. Και θα έδινε και πολύ ωραίο υλικό για το σημερινό μας αφιέρωμα. Αυτό το αν που λέμε.
0: Αν θυμάμαι τώρα καλά, Αντρέα, πρέπει εκείνη τη χρονιά. Εγώ θυμάμαι τον Άρη. Το έβλεπα αυτό το παιχνίδι του Χαριλάου. Νομίζω τον Άρη τον έδειχνε η ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί θυμάμαι το έβλεπα σπίτι.
1: Και την επόμενη χρονιά το 8-9 ήταν 1-0. Το θυμάμαι να το βλέπω στην ΕΡΤ αυτό. Και πάλι δεν είχαμε πεντράθει το 8-9.
0: Το 8-9. Το 8-9. Το
1: 1-0 που χάσαμε.
0: Α, ναι, είναι το αυτό που έλεγα πριν με τον. Πώς το λένε τον αμυντικό που έβαλε τον γκολ. Λεμπό. Ναι, το μάτς που φάγαμε γκολ στο.
1: Το 9-10, στο 4-2, ποιον είχαμε προπονητή.
0: Στο 4-2. Σάφα Κοφίδη.
1: Ναι.
0: Ήταν η.
1: Άρα το 8-9 ήταν. Και αυτό νομίζω μέσα τη χρονιά.
0: Υπηρεσιακό ήταν ο Κοφίδη. Υπηρεσιακό που λέγαμε.
1: Είχε ξύνησει η ομάδα με προτάσεις το 9-10, σίγουρα.
0: Ήταν
1: στο 2-2 προτάσεις στο εντός.
0: Ναι, ήταν εντός.
1: Ο Κοφίδης το θυμάμαι να είναι. 8-9, 1-0 με Πεντράθα εμείς και αυτή με Κουπέρ.
0: Με Πεντράθα, Ερνάντε.
1: Κίκερνάντε.
0: Κίκερνάντε.
1: Γυρίσει. Που τον είχαν πάρει μετά τον Νόγια και τον είχαν δει και τον είχαν φέρει πίσω. Η ισπανική μονομαχία στους πάντους.
0: Λίγο...
1: Και θυμάμαι 1-0. Ναι, 1-0.
0: Λίγο να πω σε μηνύματα.
1: Πάμε.
0: Ο φίλος εδώ πέρα, ο Δημήτρης, λέει κι όλο κλαίνε τα σκουλικάκια στα γαλάζια καρεκλάκια.
1: Στον παράδεισο της Ευρώπης και το.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Θάνος μας θυμίζει εδώ πέρα, γιατί μάλλον εγώ δεν θυμόμουν πολύ καλά τη σειρά. Τι μας τα θυμίζει εδώ πέρα. Παίζουμε με Κέρκυρα, Εγάλεο, Ιωνικό, Ξάνθη. Τελευταίο μάτς θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Παραθυναϊκός Ξάνθη στη Λιβαδιά. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι με τον Ιγκόρ Μπίσκαν που έβαλε τον γκολ. Και ο Τραπεζανίδης στην ευκαιρία του Νίγκεθ είχε κοκαλώσει. Για την τελευταία φάση, λέει ο φίλος.
1: Για το 2-2, το 8, ναι.
0: Το 9-10 ήταν υπηρεσιακός Κοφίδης. Ναι. Δεύτερο μάτς 1-1 στο Καραϊσκάκης με το Βέλιο στο 93.
1: Ισχύει, το θυμάμαι. Αυτό το δείχνει σίγουρα η ΕΡΤ. Γιατί ναι, το θυμάμαι ότι.
0: Αυτό θυμάμαι, το δείχνει η ΕΡΤ, όντως.
1: Ναι, ναι, έχουν Άρη Ολυμπιακό και Ξάνθη νομίζω εκείνη τη χρονιά. Η ΕΡΤ. Το 9-10 έχουμε λοιπόν. Το 8-9 μάλλον αυτό. Και το 9-10 το 4-2. Έχουμε για την Κοφίδη.
0: Το 4-2, ναι, ναι, υπηρεσιακό Κοφίδη.
1: Ναι. Πάμε το 10-11 που είναι η τελευταία χρονιά.
0: Το τελευταίο μεταξύ μας παιχνίδι.
1: Που βρέθηκαν. Νομίζω ότι. Εντάξει, θα πω και το εντός γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό γκολ. Το 10-11 είναι μια και είπαμε για το κοινό παρελθόν Καρίμ Σολτάνη. Ένα γκολ το οποίο ο Σολτάνη πάει από δεξιά, κάνει μια σέντρα σουτ και η μπάλα καρφώνει στα δίκια. Μια μεγάλη νίκη του Ρακλή τότε.
0: Ξεγελάει το Σιφάκι, δευτέρα μέρα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι από τις τελευταίες συναντήσεις. Και στις αρχές Μαρτίου του 2011, από το παιχνίδι το οποίο ξεκινήσαμε, από εκεί πιάσαμε το νήμα, όπου η Ηρακλής απέδρασε με τον Βίκτορα Γιάκομ να σκοράρει 0-1, άλλος ένας παίκτης που πέρασε και από τις δύο ομάδες, όπως προαναφέραμε.
0: Ένα γκολ που ο Γιάκομ πραγματικά ήταν θορυκτός σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ο Γιάκομ, ο οποίος είχε βάλει και γκολ και στο 2-2 το 9-10.
0: Στο 2-2 ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, Γιάκομ και Μάρκ είχαν βάλει τα γκολ.
1: Και Επστάιν,
0: Sorry.
1: Ο Κάμπορα έχει βάλει το κόκκινο τον Άρη.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Κοινούς παίκτες τώρα, δεν ξέρω, είπαμε αρκετούς.
0: Κοινούς παίκτες. Θυμηθήκανε έτσι οι φίλοι εδώ πέρα.
1: Τζιάρι, είπαμε του Τζιάρι.
0: Εγώ να θυμηθώ τον Φάνη Κατεριανάκη. Για όποιον δεν το θυμάται.
1: Αν και στο Ηρακλή ήρθε τις τελευταίες του χρονιές.
0: Ναι. Κάποιος θα έλεγε ότι έχουμε κοινό παίκτο Βέλιο. Επειδή είναι το αστείο με τον τερματοφύλακα του Άρη.
1: Σάκης Πρίτας.
0: Σάκης Πρίτας ακριβώς. Να θυμηθώ Παπαζαχαρίας. Παπαστεριανός. Νομίζω ο Παπαζαχαρίας έπαιξε αρκετά χρόνια στον Άρη.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Πριν πέσει ο Άρης.
0: Πρέπει να έπαιξε αρκετά χρόνια. Παπαστεριανός, όπως είπαμε. Νομίζω και ο Ιωαννίδης έπαιξε στον Άρη. Ο Γιώργος Ιωαννίδης που ήταν αριστερό μπακ.
1: Αν πάμε σε αυτό πρόσφατα, σίγουρα οι παίκτες που έφερε μια άλλη προσωπικότητα που συνέδεσε τις δύο ομάδες, ο Παύλος Μηροφορίδης, Κάσος, Βουτσιάς, Πασάς, Βαλεριάνος.
0: Όλη εκείνη η ομάδα,
1: Έχει πάρα πολύ από εκείνες τις ομάδες. Δημήτρης Πανός.
0: Προπονητής. Ναι. Κοινή προπονητής.
1: Λάζαρος Στοδουλόπουλος. Τις τελευταίες χρονιές που ουσιαστικά έκλεισε την καριέρα στην Ηρακλή. Το πριν λίγο, ακριβώς πριν μας κάνει πάει στον Άρη. Ήθελε να κάνει αυτό, να πάει στις 6 μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το κατάφερε. Ζωέλε Παλέ που αναφέρθηκε. Στάθης Σταυλαρίδης,
0: ναι. Από εμάς ξεκίνησε. Ο Πίτου μας θυμίζει εδώ πέρα ο φίλος ο Χάρης. Ναι, ο Πίτου Γκαρσία όντως είναι φίλε Χάρη.
1: Δημήτρης Μαυρογεννίδης, νεαρός στον Άρη.
0: Από τις Ακαδημίες του Άρη. Δηλωμένος ο πατός στο Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έφυγε, πήγε Ολυμπιακό και γύρισε για μια χρονιά σε αίμα. Για δύο χρονιά, συγγνώμη. Μέχρι να κλείσει την καριέρα του στο Θρασίβουλο, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Τόσα χρόνια νόμιζα ότι ήταν εδώ, είχε κλείσει σε εμάς, αλλά είχε κάποιο
0: θεατρικό. Όχι, είχε πάει μια χρονιά στο Τρασίμβουλο. Ναι, στείλτε παιδιά τα μηνύματά σας. Θυμήστε μας εσείς κάποιον παίχτη και τα λοιπά. Καργαμάνες, ναι. Ο Αργυρίου ήταν, ναι. Ναι, ήθελα να το ψάξω.
1: Άλλος προπονητής που είπαμε, Τάις Λίμπρεχτς. Είχε πάει πριν τον Ηρακλή στον Άρη, τον αναφέρουν Τάις Λίμπρεχτς, μια τριετία στον Ηρακλή. Με σπουδαίο έργο, με σπουδαία παρακαταθήκη. Είχε πάει στους προπονητές της Εθνικής Ολλανδίας στον Άρη. Δεκαετία 80. Άλλη μια προσωπικότητα που συνδέει τους δύο συμπολίτες. Είπες Παράσχο. Έχω βρει ιστορία με φιλικό αγώνα υπέρ των σεισμόπληκτων το καλοκαίρι του 1953. Έγιναν ισχυροί σεισμοί στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους με πάνω από 450 νεκρούς, 2.000 και τραυματίες. Μεγάλες καταστροφές για τη χώρα μας το καλοκαίρι του 1953 λόγω του Εγκέλαδου. Και το 1953 και οι δύο ομάδες, 9 με 12 Αυγούστου σήμερα αυτό, και στις 21 Αυγούστου οι δύο ομάδες επιδείξαν και το κοινωνικό τους πρόσωπο και διοργανώθηκε φιλικός αγώνας και τέσσερα του φιλικού αγώνα πήγε υπέρ του πληγέντου του φωνικού σεισμού εκείνο το καλοκαίρι του 1953. Είναι μια ιστορία που οι δύο σύλλογοι δείξαν και το κοινωνικό τους πρόσωπο.
0: Αν μη τι άλλο, ο φίλος Χάρης εδώ πέρα μας λέει, μας θυμίζει τον Εμπεγλέρα. Νομίζω τον αναφέραμε.
1: Τώρα επειδή είπαμε και παίχτες έξω, λέει, μπορεί να πάμε κάποιου έξω.
0: Ναι, επειδή το συζητάμε λίγο μέρες γι' αυτό. Εντάξει, Μάικς Κατσαβάκης, το είπα και εγώ πριν ότι ήταν η τελευταία, πριν ήταν η τελευταία του επαγγελματική δουλειά από ό,τι το είδα. Μετά ήταν σε κάποιες ερασιτεχνικές ομάδες ο Μάικς Κατσαβάκης. Άλλο. Είπαμε για το κοινωνικό έργο, για το φιλικό που έγινε
1: το 1953.
0: Το 1953, για να βοηθηθούν
1: οι πληγέντες φωνικού σεισμού στην περιοχή, στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Να πούμε ότι ο Ηρακλής γενικά για χρόνια χρησιμοποιούσε και το Χαριλάο σαν έδρα.
1: Αυτά τώρα μπορεί να τα είπαμε στο εκεί στο 20 λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω να τα πούμε τώρα. Αυτό καθόλου έχουμε αποσυντονιστεί από εκείνη.
0: Γιατί περιστασιακά υπήρξαν αρκετοί αγώνες που έδωσε ο Ηρακλής ως γηπεδούχος στο γήπεδο Χαριλάου.
1: Είπαμε 45 αγώνες.
0: 45 αγώνες. Ήταν η δεύτερη έδρα γενικά διαχρονικά.
1: Σε συμμετοχή σε αγώνες, ναι. Είπαμε και το Χαριλάου. Έχουν γίνει και με γηπεδούχο τον Ηρακλή μάτς. Ηρακλής Άρης στο Χαριλάου. Εντάξει, νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Καλύφθηκαν. Συνολική προϊστορία σε 117 αγώνες είναι Αλφα Εθνική. 38 νίκες ο Άρης, 43 ισοπαλίες και 36 ο Ηρακλής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, δεν θέλω να το ψάξω και τέτοιο. Δεν μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα στην Αλφαεθνική.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα μου έχει Άρης ως γηπεδούχος Αλφαεθνική 20 νίκες, 20 ισοπαλίες, 9 νίκες Ηρακλή. Και στην και ως γηπεδούχος Ηρακλής 21 νίκες, 19 ισοπαλίες και 10 νίκες του Άρη. Βέβαια αυτό ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο όπως το είναι. Είναι στο 30-39-30 οι νίκες. Μιλάμε ναι. Για Αλφα Εθνική, έτσι.
1: Ναι. Εγώ έχω βρει αυτό τώρα επειδή το διασταυρώσαμε από διαφορετικές πηγές. 38-43-36.
0: Εντάξει, υπάρχουν γενικά και. Ο Μιχάλης λέει, εδώ πέρα ένα μήνυμα, και ο άνθρωπος που είχε φάει τα περισσότερα μπινελίκια από τη 13. Ήμουν στη 10. Όπα. Και ο άνθρωπος που είχε φάει τα περισσότερα μπινελίκια από την 13 ήμουν στη 10 και άκουγα τις ιαχές. Ο κύριος Χρήστος, ο Μπούρμπος. Μπακ που έφαγε 3 ποδιές στο δύο μάτς. Χρήστος Μπούρμπος, όντως. Όντως. Και αυτός είναι εκείνος παίχτης. Εγώ πάντως θυμάμαι ένα πράγμα του Χρήστο Μπούρμπο. Ότι είχε κάνει σε εμάς και σε εμάς μήνυση προσφυγή και στον Άρη και στον Όφη. Νομίζω και στο Παναθηναϊκό έχει κάνει προσφυγή.
1: Λογικά.
0: Κάπως έτσι θυμάμαι, αυτό δηλαδή θυμάμαι από τον Χρήστο Μπούρμπο. Και θυμάμαι ένα μάτσο που έπαιξε με τον Εργοτέλη, ο Μπούρμπος, στο οποίο είχε παίξει. Ναι, δύο χρόνια σε εμάς. Σε αυτό το παιχνίδι είχε παίξει αριστερό εξτρέμ. Και πρέπει να ήταν με, το... με Μάκη και Τσαβάκη.
1: Α, τα τελευταίες αγωνιστικές άμα ήταν μπορεί.
0: Ναι, και με τον Εργοτέλη πρέπει να ήταν και ήταν το μόνο μάτσο που ήταν ένα μάτσο που έπαιξε πάρα πολύ καλό. Βασικά δεν περιμέναμε τίποτα και απλά έκανε ό,τι έκανα.
1: Τώρα ψάχνω, κάνω τις προσθέσεις εδώ για να δω και το.
0: Δεν πειράζει,
1: στην ελληνική προϊστορία.
0: Γενικότερα αυτό με την προϊστορία δεν είναι και τελείως. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια τα οποία. Πώς θα το πω.
1: Δεν καταγράφηκαν, είναι και κάποια φιλικά. Κάποια...
0: Ακριβώς. Σημασία έχει ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχει πάνω από 110 χρόνια. Και ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος έχει να το πω έτσι, ίσως επειδή ήμασταν και εμείς εν μέρη, αλλά και ο Άρης λόγω των προβλημάτων που είχαμε, το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αυτό το ντέρμπι το οποίο υπάρχει για πάνω από 110 χρόνια, λίγο έχει ξεχαστεί. Και πρέπει να είμαστε εδώ πέρα να θυμίζουμε ότι αυτό είναι το παραδοσιακό ντέρμπι της πόλης. Δύο ομάδες με κοινές καταβολές. Δύο ομάδες που ιδρύθηκαν από τους κατοίκους αυτής της πόλης. Και...
1: Ο Ηράκλης πριν την απελευθέρωση, ο Άρης λίγο μετά την απελευθέρωση.
0: Δεν ξέρω αν αναφερθήκαμε για την βοήθεια που είχε δώσει ο Ηράκλης στον Άρη. Κατά
1: ναι,
0: την...
1: υπάρχουν καταγραφές αυτό ότι πολλοί νεαροί που ήταν γραμμένοι στον Ηράκλη ήταν στελέχωσαν μετά την ομάδα του Άρη τα επόμενα χρόνια μετά τον Άλφα Παγκόσμιο Πόλεμο που ο Άρης βρήκε δυσκολίες στην επανασύστασή του. Βέβαια εντάξει ο Άρης μετά τη δεκαετία του τέλη δεκαετία του 20 και δεκαετία του 30 ήταν πολύ ισχυρός και μετά και λίγο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εκείνη τα καλά χρόνια του Άρη που έχει πάρει και τα πρωταθλήματά του. Εντάξει, γενικά εστιάσαμε στη δεκαετία του 2000, είναι και αυτά που έχουν μείνει και σε εσάς και σε εμάς πιο φρέσκα, είχαν την πιο πολύ ένταση.
0: Γιατί κρίνανε πράγματα.
1: Αλλάξανε λίγο και εποχές, όπως είπε και ο φίλος που ανέφερε τη συνέντευξη του πατέρα, τον άλλη από τότε, μέχρι το 2000-90 ήταν πιο δυνατά τα παιχνίδια.
0: Τη δεκαετία του 2000 κρίναν και πράγματα τα παιχνίδια. Είχαμε, είχαμε τρία παιχνίδια που κρίναν Ευρώπη. Είχαμε και ένα παιχνίδι που έκρινε κατηγορία. Έτσι. Έκρινε ανοιχτά κατηγορία. Αλλά είχαμε και παιχνίδι το οποίο, να το πω έτσι, ο ένας είπε αντίο στον άλλον, αλλά ο άλλος του έκανε. Του ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο.
1: Γελάει καλύτερα από την τελευταία.
0: Γελάει καλύτερα από την τελευταία. 0-2 με 2 γκολ του Κούστα. Και...
1: Του Κωνσταντίνου
0: αλλά Κωνσταντίνου και ύψωμα του μεσαίου δαχτύλου στη θύρα 3 λέει εδώ πέρα ο φίλος Φωτογιορδάνης. Γενικά άμα θέλετε να πούμε έτσι, να κάνουμε μια πρόβλεψη για το μάτς του του Σαββάτου. Είσαι δυσιδέμον?
1: Ναι,
0: εντάξει, ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι.
1: Να κάνω, εγώ δεν θα κάνω.
0: Ναι. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι για να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε γιατί το έχουμε ανάγκη σαν κόσμος. Τα ντέρμπι είναι αυτά τα οποία σε θρέφουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν μη τι άλλο. Τα ντέρμπι είναι αυτά τα οποία κάνουν τον άλλον. Πώς να το πω.
1: Κρατάνε ζεστό τον κόσμο γενικά και συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Τα ντέρμπι της πόλης
1: και είναι και τα μάτς που θυμάσαι πολλές φορές. Δηλαδή κάποια άλλη μάτς, κάποια άλλα μάτς, αν δεν κρίνουν κάτι, δεν τα θυμάσαι. Ενώ με τώρα πόσα μάτς είπαμε που ήταν στη μέση του αθλήματος, ή 2000 που άνοιζαμε περισσότερο, πώς μας έχουν μείνει, για ποιο προπονητή είχαμε, χωρίς να τα βλέπουμε. Εντάξει, τα βλέπουμε για την επιβεβαίωση εδώ για την προϊστορία. Δηλαδή.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι τα ντέρμπι της πόλης είναι αυτά τα οποία σε κάνουν να έχεις περισσότερη αγωνία. Γιατί λέω τα ντέρμπι της πόλης? Εγώ θυμάμαι σαν παιδί,
1: είναι και αυτά, την αγωνία.
0: Ναι, σαν παιδί ή ακόμα και τώρα ας πούμε με συναδέρφους στη δουλειά λέμε για τις ομάδες, κατάλαβες, αυτό τι θα κάνεις, τι θα κάνω κτλ.
1: Τώρα όμως η Δευτέρα θα πας με άλλη αύρα.
0: Με άλλη αύρα
1: ήδη θα
0: Βέβαια,
1: θα το ξέρεις θα ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις κάτι. Άμα γίνει... θα αντιμετωπίσεις ένα σκυδροπό, γιατί είναι πολύ χαρούμενο.
0: Ναι. Άμα γίνει 0, άμα είναι 0-2, ας πούμε, πας στη δουλειά και ψάχνεις να το βρεις τον άλλο και δεν το βρίσκεις. Άμα γίνει 2.

0: Άμα δεν έχει προβλήματα, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Τα καλύψαμε όλα.
0: Τα καλύψαμε όλα.
1: Θυμηθήκαμε παιχνίδια. Να καληνυχτήσουμε σιγά σιγά.
0: Να καληνυχτήσουμε.
1: Κάτι τελευταίο. Δες και inbox.
0: Μισό λεπτάκι. Πάμε εδώ πέρα να δούμε.
1: Κάποιες καλησπέρες.
0: Κάποιες καλησπέρες αυτό. Με τα μηνύματα τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και καληνυχτήσουμε.
1: Ναι, να ευχαριστήσουμε αυτό. Να πούμε ότι ευχαριστούμε και τον Αλέξη Οικονομίδη για τη δουλειά του, γιατί αν δεν είχαμε για αυτό τα δουλειά και το βιβλίο του Γιώργου Καράδαλη που χρησιμοποιήσαμε.
0: Του συγχώρου του αίμνου του Γιώργου Καράδαλη, το Ηρακλή Σαλονίκη. Είναι πολύτιμες
1: πηγές για την εκπομπή μας, να πούμε, και ουσιαστικά για μένα θεωρούνται και αυτοί οι άνθρωποι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμηθήκαμε σήμερα ότι κάναμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Δεν είχαμε κάποιο καλεσμένο, κάναμε μια χαλαρή ζήτηση με αφορμή τον DLBR Ηρακλής. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ από εμάς εδώ από το Κατσάνιο. Τα λέμε.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
8: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Plepetit Dejeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
4: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφτη γεμισμένο άγγελο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μας χελάρι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.